και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Ρυθμός 949.
1: Η Δυσική Ανατολή χωρίς εσένα με έχει βρει. Της μοναξιάς μου το βουνό

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

αγάπη σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
10: Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
19: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δικό.

0: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
1: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Σόδομα και τα γόμορα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, σήμερα είναι 30 Σεπτεμβρίου, 8 και 6 πρώτα λεπτά. Θέλω, δεν ξέρω Βασίλη, αν συμφωνείς, να πούμε στην αγάπη την Καταρτζή που είναι στο μάρκετινγκ, να κόψουμε τις φάτσες της Αφαλίδου, να είναι τις μούτες της.
5: Όταν μιλάς.
4: Και να είναι emoji αυτά. Emoji
5: και
4: να
5: και τις δικές μου, αλλά η Αθηνά εκπλήσεται περισσότερο.
4: Πολύ, πολύ. Και το ποντιακό το στοιχείο που δίνει πολύ
5: εκφραστικότητα. Κόλαση τα παρασκήνια.
4: Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα ημέρας, πολύ γρήγορα θα σας πω τι έκανε πραγματικά την Αθηνά λίγο πριν να θορυβηθεί. Της είπα, το ήξερες Βασίλισσα. Ότι. Όχι, ο Αλέξανδρος το ήξερε. Ο Βλαχαδάμης εδώ. Λοιπόν, τους έλεγα αγαπητά μου ναυάγια, ποιος θεωρούνταν μεγάλη. Ποια ήταν η τρίτη ηλικία στην αρχαιότητα. Μιλάω για τα, ελληνιστικά, για τα ελληνιστικά χρόνια, της πόλης κράτη. Τρίτη ηλικία λοιπόν ήταν τα 40.
6: Άκου τι λέει ο παιδί.
4: Μα αν το καλώς σκεφτείς, γιατί στα 40 σταματά να αναπτύσσει το οργανισμό.
5: Εμείς τώρα είμαστε στην τρίτη ηλικία.
4: Σταματάει να αναπτύσσει το. Μόνο τα νύχια σου συνεχίζουν να μεγαλώνουν, η μύτη σου και τα αυτιά σου. Όλα τα έχουν σταματήσει.
5: Οι τρίχες τα αυτιά.
4: Οι τρίχες φθύρονται, γίνονται λευκές.
5: Σωστά.
4: Α, οι τρίχες τα αυτιά που μεγαλώνουν.
6: Δεν έχω πρόβλημα με τις ηλικίες, εγώ το ξέρεις.
4: Να μην έχεις κορίτσι μου γλυκό. Άκου τώρα. Αυτή.
6: Γιατί αγάπη.
5: Τι πρόβλημα έχει
4: αυτό.
6: Δεν θέλω να γερνάω. Δεν θέλω λοιπόν, να μου θυμίσεις
4: αυτό. Ότι... Να χαίρεσαι
6: που
4: γερνάς.
6: Θέλω να γερνάω με την έννοια της υγείας. Δόξα τω Θεώ.
4: Κάθε ηλικία αλλά... έχει τη χάρη της.
6: Να μην φαίνεται. Μπορεί να μην φαίνεται. Δηλαδή
4: φαίνεται,
6: να φαίνομαι

0: Σταγόνα ιστορίας.
1: Μια σταγόνα ιστορίας.
2: Τώρα θα σας κάνω μουσκεμα. Για να ρίξω να πιτσιλήσω.
3: Τι.
2: Το θέμα. Α, βάλει τραγούδι. Εντάξει, θα επιστρέψουμε το θέμα. Έχεις δίκιο. Μην βάλουμε δύο πράγματα. Σε δύο καρπούζια στην
1: ιστορία. Μας έκανε στην καρδιά περιπέτεια.
0: Ιστορικό είναι το θέμα, ιστορικό.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ας πούμε, νιάτο.
1: Νιάτο. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι μεγαλύτερο.
2: Ένοχο κορμί και επιστρέφω με θέμα ημέρας το οποίο έχει να κάνει.
0: Τους Πέρσες.
2: Τους πρόπερσες. Όχι, τώρα έχει να κάνει με ταινία. Που το εμπνεύστηκα αυτό και θέλω τα μηνύματα 6937 949 949. Στείλει και εσύ, Νίκο.

0: γνωμούλα.
1: Ψάχνει.
2: Εκεί σου γνωρίζει.
3: Το βρήκα. Καλημέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Βασίλη Φορτούνη, με την Αθηνά Φαλίδου, με τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμι. Παιδιά, βουλιάζουμε. Το καταλαβαίνετε, δεν ολοκληρώνουμε τίποτα από ό,τι λέμε, δεν υπάρχει δομή στην εκπομπή. Όλα είναι βυθισμένα. Όλα βυθίζονται.
2: Νομίζεις. Τα ναυάγια έχουν διαφορετική αντίληψη.
3: Ποια είναι?
2: Ότι είμαστε πάρα πολύ οργανωμένοι και τους αρέσει πάρα πολύ αυτή η φρεσκάδα και η γρηγοράδα που έχουμε.
3: Δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, ελάτε να βουλιάξουμε όλοι μαζί. Στο θέμα ημέρα, το οποίο να ολοκληρώσω το προηγούμενο που έλεγα, ότι τα υλικά. Ότι ακριβώς επειδή σταματάνε να αναπτύσσεται το σώμα στα 40, σου λέει, μένουμε ζωντανοί και το προσδόκιμο ζωής έχει παραταθεί λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης και της ιατρικής. Αλλά τα υλικά σου, το δέρμα σου, φύρεται, δεν είναι για παραπάνω.
2: Τα μαλλιά σου. Θα βρεθεί η θεραπεία, δεν μπορεί, θα βρεθεί το γονίδιο.
3: Θα είναι παρέμβαση αυτό.
2: Θα είναι παρέμβαση, αλλά.
3: Λοιπόν.
1: Με τα γυρατιά και με τη ρητίδα.
3: Λοιπόν, εμπνεύστηκα το θέμα ημέρα και θέλω τι απόψει σα να βαγιά μου, μάπε μου πήγα. 6-9-37-9-49-9-49. Από την ταινία Το Τέλειο Χτύπημα με τον Τζέφρι Ρα.
1: Α, μπράβο, Το Τέλειο Χτύπημα. Τι ταινία, ρε φίλε.
2: Πότε βγήκε, δεν το ξέρω.
3: Αυτό βγήκε, θα σου πω τώρα γιατί το έχω στο 2013.
2: Οκ.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, είχαμε λοιπόν την εξής ζήτηση εχθές και λέμε να το βάλουμε θέμα ημέρα σήμερα. Τι προτιμάτε? Βάζω κατευθείαν το θέμα ημέρας και μετά πάω στο... Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβία και φυλακή, θα μπορούσε να πει κανείς. Τι εννοώ? Να ζήσεις πολύ έντονα. Κάποιοι δεν έχουν την τύχη να το ζήσουν ποτέ στη ζωή τους αυτό. Έντονο, έντονο. Δηλαδή εκεί που είσαι και εκεί που κάθεσαι, να θες να βρεθείς με τον άλλον, με την άλλη, να κάνετε τον έρωτα, να ταξιδέψετε, να σπάσεις τη ρουτίνα και την καθημερινότητά σου και να βρεθείτε ένα ταξίδι κάπου που ο ένας θα αρκεί στον άλλον, να είσαι πραγματικά ψυχήτη και σώματι ερωτευμένος.
1: Ναι.
3: Για ένα μήνα, για δύο μήνες, για ένα χρόνο, να ζήσεις την υπέρτατη έκσταση, όλα σου τα όργανα και τα συναισθήματα και η σκέψη και η ψυχή να είναι στα τέρματα λόγω ενός ανθρώπου.
1: Αλλά κάποια στιγμή να τελειώσει.
3: Θα τελειώσει.
1: Okay.
2: Σύντομα.
1: Ή
3: δεν
1: άλλο.
3: Γίνεται κιόλας.
1: Ή το δίλημα.
3: Ή να είσαι, ρε παιδί μου, σε μια κατάσταση. Ούτε κανονική θέλω να το λέω. Χωρίς εντάσεις.
1: Αγάπης.
3: Με μια ασφάλεια.
1: Okay.
3: Έτσι. Γι' αυτό δεν θέλω να το πω με κακή. Να το χρωματίσω άσχημα. Μια κατάσταση σχέσης που θα σου δίνει την ασφάλεια, τη συνέχεια, τη συνέπεια, τη διάρκεια.
1: Ναι.
3: Την αγάπη.
1: Για όλη τη ζωή.
3: Αλλά όχι εκείνη την εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα.
2: Μάλιστα.
1: Okay.
2: Εκ του ασφαλούς. Θα σου πω, επειδή το έχω ζήσει το έντονο,
1: ναι,
2: ότι προτιμώ το δεύτερο ξεκάθαρα. Όχι. Προτιμώ.
3: Αν δεν το είχε ζήσει το έντονο.
2: Αν δεν το είχα ζήσει.
3: Τι θα μας έλεγε, Βασιλάκο? Τι θα μας έλεγε, Βασιλάκο?
1: Θα ήθελες να το ζήσεις, έστω και
2: θα
1: μία
2: ήθελα
1: φορά
2: να ζήσω το τεράστιο αυτό.
1: Ναι.
2: Το πολύ μεγάλο, να εκστασιαστώ και μετά όπου βγει. Γιατί πάντα
3: μιλάμε
2: όταν
3: να μην καταλαβαίνεις τι ώρα
2: ναι,
3: είναι.
2: Ακριβώς.
3: Να μην σε νοιάζει αν πεινάς, να σε νοιάζει μόνο να είσαι μαζί με αυτόν τον
2: είναι
3: άνθρωπο.
2: Είναι τέλειο αυτό το συνέστημα. Και ξέρεις, όταν ο καθένας που το ξεκινάει αυτό και το ζει, πιστεύει ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν λέει κανείς ότι έχει ημερομηνία λήξη. Οπότε το διαλέγεις ούτως ή άλλως.
3: Αθηνά.
1: Εγώ πάνω σε αυτό μπορώ να σας πω ότι πιστεύω πως μπορούν και τα δύο να γίνουν.
3: Ναι.
1: Δηλαδή να ξεκινήσει έτσι.
3: Και να συνεχιστεί με αγάπη.
1: Και να συνεχιστεί, ναι. Δεν χρειάζεται να. Άλλωστε.
3: Συμφωνεί και ο Αλέξανδρος.
1: Ο πολύ έντονος έρωτας και αυτά τα πολύ δυνατά συναισθήματα της παράνοιας. Κακά τα ψέματα.
2: Δεν είναι και
1: που
2: η
1: ζούμε
2: υγιή
1: στην αρχή, ναι. Πόσο να κρατήσουν.
2: Απολύτως.
1: Αυτά. Θα τρελαινόμαστε.
3: Δεν νομίζω ότι τέτοιες σχέσεις συνεχίζονται σε αγάπη. Εγώ έχω πολύ συγκεκριμένη περίπτωση στο μυαλό μου που μου έλεγε. Το παιδί αυτό είχε και σχέση. Σοβαρή, okay, και κάποια στιγμή γνωρίζει έναν άνθρωπο, μια ναι κοπέλα, και μου λέει: δεν μπορούσα να καταλάβεις. Καταρχάς, πηγαίναμε, βγαίναμε, δεν κοιμόμασταν, ξυπνούσαμε. Βγαίναμε από ένα κλαμπ, πεινούσαμε, μπαίναμε σε ένα ψιλικατζίδικο, παίρναμε λίγο ένα ψωμί και λίγο ότι καθόμαστε σε ένα πεζοδρόμιο, το τρώγαμε. Δηλαδή, όλα και τα πιο ναι απλά ήταν τέλεια.
1: Ναι.
3: Κανονίζαν ταξίδια, πηγαίνανε ταξίδια και ξαφνικά. Και εκείνη συνέχισε είστε, γιατί αυτό okay ήταν ο τρόπος ζωής της. Αυτή η ταινία, και λέω αυτό και φεύγουμε για να πάρουμε μετά τα μηνύματα των ναι ναυαγών και να μας πούν, έλεγε αυτό ακριβώς. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος λίγο υποχόνδριος, εκτιμητής έργων τέχνης. Μάλιστα φορούσε ο Τζέφρι Ρας και δεχαντάκια γιατί δεν μπορούσε να κουμπάει. Και είχε φτιάξει ένα χώρο με έργα τέχνης που έμπαινε εκεί και ηρεμούσε η ψυχή του και έβλεπε τα έργα τέχνης. Κάποια στιγμή γνωρίζει μια κοπέλα με πολύ ειδικό τρόπο, γιατί δεν θα μπορούσε να γνωρίσει αλλιώς. Ήταν και, σας λέω.
2: Το θυμήθηκα. Ταινιάρα.
1: Ναι, ναι, ναι,
3: μικροβιοφοβικός κτλ.
1: Ναι.
3: Με τρόπο που μπορούσε να γνωρίσει, τη γνωρίζει και καταλήγει, αυτό δεν είναι σπόλιο, του 13 η ταινία, ναι, ότι αυτή είναι απατεώνησα και του κλέβει όλη όλους τους πίνακες από εκείνο το δωμάτιο.
1: Ναι.
3: Και όμως.
1: Και
3: όμως η ταινία, ξέρετε πώς ολοκληρώνεται. Την περιμένει σε ένα συγκεκριμένο εστιατόριο στο Παρίσι, δεν θυμάμαι, νομίζω στη Βουδαπέστη, που είχαν πει κάτι. Και, τι συμπεραίνει, τι συμπέρασμα βγάζει η ταινία. Ότι από όλη αυτή τη ζωή που την έζησε έτσι κανονικά, βλέποντας τα έργα τέχνης και προσπαθώντας μέσα από τα χρήματα ή την καταξίωση, την επαγγελματική, να νιώσει απόλαυση, την αντάλλασε σε ένα λεπτό με εκείνα τις 10 μέρες, 15 που έζησε εκείνο τον έρωτα, ακόμη κι αν κατέληξε στο να τον κλέψει αυτή.
1: Ναι.
0: Τι ρομαντικό.
3: Αυτό το έλειψε.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, είσαι έτοιμος νομίζω.
1: Πολύ
0: να το
1: ωραία, Δημήτρη.
0: Νομίζω είσαι έτοιμος.
3: Εγώ νομίζω ότι
1: η
3: εγγραφή
1: ήταν καταπληκτική.
3: Νομίζω ότι πέρασε ο καιρός.
0: Τι λες, μωρέ, τώρα κι εσύ.
3: Δηλαδή, σου λέει ότι εγώ είχα μία διαρκή απόλαυση που ήταν τα έργα τέχνης, που ήταν η επαγγελματική μου επιτυχία κτλ. Αλλά μπροστά σε αυτό που έζησα, ακόμη και αν κατέληξε στο να με.
1: Καταστρέψει.
3: Να με καταστρέψει, το προτιμώ.
1: Ωραία. Περιμένουμε και τα μηνύματα του κόσμου στο 6937-949-949 και το δίλημα είναι απλό.
0: Ναι.
1: Ρωτάς που σου αλλάζει τη ζωή και μπορεί να σε καταστρέψει και να πονέσεις και κρατάει λίγο ή αγάπη για μια ζωή.
0: Για
1: αυτό δεν είναι.
3: Τόση ώρα μιλούσα, τίποτα δεν κατάλαβες.

0: τι σου χρωστάω από ελικοκίνου, είναι 850. Είμαστε, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, παιδιά. Βουλιάζουμε στον πάτο των Ερτζιανών με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμ. Ήρθε η ώρα για τα δικά σα τα μηνύματα. 6937-949-949 στο Viber.
1: Πολύ ωραία μηνύματα έχουμε.
2: Ο Μανώλης λέει: ο παράφορος έρωτας είναι μια συναρπαστική θύελα. Αλλά η βαθιά αγάπη είναι το ασφαλές λιμάνι που επιτρέπει στη ζωή σου να ανθίσει μακροπρόθεσμα.
1: Ναι.
2: Ορίστε, ρε παιδιά.
1: Ωραίος. Επίσης λέει εδώ μια φίλη: καλημέρα, Ναυάγια. Τα χρόνια ψυχολόγου που θα χρειαζόμουν για να ξεπεράσω αυτόν τον άνθρωπο από αυτή και αυτή την κατάσταση δεν θα άξιζαν καθόλου, πιστεύω. Οπότε πάμε στο δεύτερο.
0: Είδες. Άρα το μετά είναι που σε κάνει να μην θέλεις τον παράφορο έρωτα. Γιατί λες, αυτό είναι αυτοκαταστροφικό και θα πονέσω. Αν σωθώ κιόλας. Γιατί βλέπεις εδώ η κοπέλα πόσα χρόνια της πήρε.
1: Ναι,
0: κοπέλα είναι αγόρι, δεν ξέρω.
1: Ναι, κοπέλα.
0: Πολλά χρόνια. Και λες τώρα τόσα χρόνια για ένα μήνα παράφορο έρωτα που όντως ήταν εξαιρετικός. Ναι. Να τη δείτε την ταινία, παιδιά, είναι ωραία. Την έψαξε λοιπόν, και μας πήρε και ο Γιάννης τηλέφωνο.
2: Ναι. Και ο Στέλιος. Καλημέρα, δύσκολο το δίλημα. Το έχω ζήσει και τα δύο. Το έντονο δεν το ξεχνάς ποτέ. Αλλά τελικά διαλέγω το σίγουρο. Την αγάπη, τη διάρκεια.
1: Όλοι. Και η Ρέα λέει αγάπη για μια ζωή, παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά πρέπει να το ζήσεις. Δηλαδή, εγώ τώρα φαντάσου να είμαι εδώ, που ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ αυτό που κάνω και με εσάς το εκτίμησα ακόμη περισσότερο. Και να έρθει εδώ στην Τζαμαρία μια κοπέλα και να με πάρει και να φύγουμε.
1: Ναι,
2: και να αφήσει τα ακουστικά ο Γκαρέζος.
1: Θα σου
2: και να πει φεύγω.
1: Θα της πετάξω με τον κωδικό, θα της πω. Σήκω, φύγε τώρα που βρήκαμε εδώ πέρα να κάνουμε μια επιτυχία.
2: Ρε, ας τον άνθρωπο να ζήσει τον έρωτα.
1: Τώρα θα τη ζήσει που θα κάνουμε.
2: Θα τον βγάζουμε clean fit.
0: Τραγουδάρα, γεια σου, Ρενότη.
3: Γύφτισα μέρα
2: αφιερωμένο.
3: Γύφτισα μέρα.
0: Ψέλνη, δεν τραγουδάει.
3: Στα σύννεφα κρυμμένα.

0: κλειστό το μικρόφωνο του Δημήτρου Γκαρέζου, να σας πούμε ότι μπαίνουμε σε
1: εφημιστικό
0: περιβάλλον.
2: Δεν θα μας αφήσει να τα πούμε, δεν θα μας αφήσει να τα πούμε.
0: Κοίτα.
1: Στα σκοτάδια.
0: Είναι αληθινό το μεράκι, ναι, και το κέφι. Και πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα να σας πω για την Λέπας, η οποία έφτασε στην Ελλάδα. Μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι που εισάγεται από την Italia Motion του ομίλου Βασιλάκη.
3: Τη Δευτέρα ήταν γίνει το λανσάρισμα.
0: Βεβαίως. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία, κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα της Λεοπάρδαλης, θα πω εγώ. Ωραίο. Ακολουθήστε λοιπόν τη Λέπας Γκρις και μάθετε περισσότερα.
3: Ωραίος, ωραίος, Λεβέντης.
2: Και τώρα θα σας πω εγώ κάτι, παιδιά, που το λέμε πάρα πολύ συχνά, ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά το Vodafone See You λέει, και εγώ συμφωνώ φούλ, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου, και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around. Για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full, ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη και με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Θα μάθετε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr.
3: Τώρα, εγώ πρέπει να σας πω ότι επιστρέφουμε με η εκναβαγή, με κίνηση, με καιρό κτλ. Αλλά θα σας πω το εξής. Όσοι λέτε ότι προτιμώ τη μακροχρόνια σχέση και την αγάπη, αλλά λέτε, αλλά θέλω να ζήσω τον παράφορο έρωτα.
0: Χωρίστε.
3: Είστε κότες.
2: Γιατί?
3: Κότες. Άρα, γιατί? Άρα ουσιαστικά αυτό θες, τον παράφορο έρωτα. Γιατί μου το λες?
2: Θα το έχει ζήσει. Να πει ότι θέλει.
3: Περίμενε.
0: Το έχει πει η Βύση.
3: Α, μπράβο.
4: Έχεις γενέθλια?
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα?
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα καταστήσεις?
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
12: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη. Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
18: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Fairnail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
19: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
21: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
22: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
23: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
24: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα στο 6937-949-949. Θα διαβάσουμε αμέσως μετά. Ξέρω ότι σας προκάλεσα που σας είπα κότες, αλλά όταν έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι θέλω να ζήσω τον παραφορό έρωτα ή τον έζησα και χίλιες φορές η αγάπη και η διάρκεια και η σχέση για πάντα, σημαίνει ότι αυτό προτιμούσες. Αλλά πας στο ασφαλές. Γι' αυτό σε είπα κότα. Συγγνώμη που σε έβρισα, αγαπημένο μου ακροατέ, αλλά τι περίμενες από εδώ, από την εκπομπή. Λοιπόν, αν όμως, τώρα θα σε σώσω, γιατί αυτό είναι το μαστίγιο καρότο. Ναι, τώρα πάω στο καρότο. Αν θες να σπουδάσεις art and design, αλλά έχεις και τη δουλειά, και λες τώρα δεν μπορώ, πρέπει να εξασφαλίσω και τα προστοζήν. Αλλά θέλω να χτίσω και το μέσα μου και να καταρτήσω τον εαυτό μου, άκτο. Art and design μπορείς να το κάνεις με το Open College στον άκτο, γιατί δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα στη δουλειά και στη σπουδή σου στο Art and Design που ήταν πάντα το όνειρό σου. Μπορείς να παρακολουθήσεις υβριδικά 2 απογεύματα στο κάμπους και μια ημέρα online με το ίδιο ακριβώς πτυχίο, εισάξιο, ναι, τους ίδιους καθηγητές και την ίδια ποιότητα σπουδών. Διαβάζετε τα μηνύματα τώρα.
0: Ναι.
3: Γιατί ακούστηκε για τον άκτο. Graphic design. Όχι μόνο Art and Design, προσέξτε. Graphic fashion design, fashion animation, photography, product design και πολλά ακόμη με projects που σε βοηθούν να χτίσεις το πορτφόλιό σου. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτωβρίου. Μπες τώρα στο acto.gr και λύσε και το πρόβλημά σου και εξέλιξε και τον εαυτό σου.
0: Okay. Λοιπόν, μη μου στεναχωρείτε τον Ουγγαρέζο, μόνο εμείς θα τον βρίζουμε. Λοιπόν, λέω εγώ.
3: Ρε, όχι, ρε, βρίσε με. Να με βρίσουν.
0: Κάτι βλέπεις στα κινητά εκεί πέρα. Θα το βάλουμε σε flight mode τώρα, κατάλαβες το κινητό.
3: Αυτό θα κάνουμε. Ακροατές.
0: Όχι, ακροατές, τίποτα. Ρε, άμα φτιάχνει κεφτέδες, λέει ο Παύλος, και γιουβέτσι, ερωτεύεσαι παράφορα. Καλημέρα.
1: Εκεί το πας.
3: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Άλλο θέμα ημέρας. Έχει τύχει να συμπαθήσω άνθρωπο επειδή μου έφερε κάτι και το έβαλα στο στόμα μου, ενώ φαγητό, και πραγματικά ήταν τόσο ωραίο. Και λέω, κοίτα να δεις. Ακούστηκε διαφορετικά, ε.
1: Όχι, εσύ μου.
3: Δεν έχει τύχει να συμπαθεί ο άνθρωπο που μου φέρει κάτι γενικά και το βάλω στο στόμα μου. Ό,τι θέλω βάλω στο στόμα μου.
2: Στους δρόμους της Αθήνας.
0: Με πολλή κίνηση λοιπόν στον Κηφισό, στην είσοδο της πόλης, στην Καβάλας, από Θιβών μέχρι Μεταξουργείο, ανεβαίνοντας τη Συγκρού σε μεγάλο μήκος της, η Βασιλής Σοφίας προς το κέντρο, αν κατεβαίνει στην Κατεχάκη και ανεβαίνει στην Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης που θα πάμε και εμείς μετά αργότερα για να τσιμπήσουμε από τα Λιώσια μέχρι το Μαρούσι, όλο αυτό το ποτηλιάρισμα υπάρχει, και τέλος στην Παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου, από το Σεφ μέχρι τον Πειραιά.
1: Τώρα ζήστο. Θέλω να σε ανεβάσω ψυχολογικά, εντάξει.
3: Λοιπόν, αφού δεν είπε το φρέσκο ανακαινισμένο σεφ, τώρα θα ανέβω. Πάμε.
1: Έλα.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτριο Γκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Τραγουδάρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν τα έχουμε καταφέρει. Σίγουρα όμως 10 η ώρα εγγυώμαι ότι θα χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν και θα ξεκινήσετε τη μέρα σας έτσι με αυτή τη διάθεση. Χάρη στους συνεργάτες μου, τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Φαλίδου και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη. 6-9-37-9-49-9-49 η συζήτηση έχει φουντώσει. Παρακαλώ σε μηνύματα πριν πάμε στο ΙΕΚ να βαγεί.
1: Λοιπόν, να διαβάσω μηνύματα. Mm-hmm. Αντιγόνη, ένα τυχαίο ράντο.
0: Θυμίζουμε λίγο το θέμα. Το θέμα είναι παράφορος έρωτας, αυτός ο αυτοκαταστροφικός που δεν ξέρεις καν τι ώρα είναι, δεν σε νοιάζει αν πεινάς, αν έχεις κοιμηθεί, εκεί που κάνεις τη ρουτίνα σου, ανατρέπονται όλα και κάνεις πράγματα που δεν είχες φανταστεί ποτέ τον εαυτό σου ότι θα κάνει, ή η σχέση, η ασφάλεια, η καθημερινότητα που δίνει και μία διάρκεια και μία.
1: Τους έχεις εμπνεύσει, η Αντιγόνη δηλαδή, μάλλον στο δικό σου μήκος κύματος, λέει φυσικά και ψηφίζω τον έρωτα. Σε ταρακουνά, σε ανεβάζει, σε κάνει να αισθάνεσαι ζωντανός. Το έχω ζήσει, λέει η Αντιγόνη, είναι υπέροχο. Μετά πόνισα πολύ και γιατί κόπηκε απότομα. Έτσι. Αλλά αν θα το ξαναέκανα, λέει φυσικά, αξίζει να πεθάνεις έχοντας ζήσει έστω μια φορά ένα μεγάλο έρωτα.
2: Και όμως υπάρχουν και άλλοι εδώ πέρα που γράφουν.
0: Ναι, κάπως νομίζω ότι εσύ ψάχνεις αυτούς τους άλλους.
2: Όχι, μου τα βγάζει ο Αλέξανδρος. Ο παράφορος έρωτας είναι προπαγάνδα της τοξικής βιομηχανίας του ρομάντζου. Και η ταινία που περιγράφεις είναι ακόμα ένα παράδειγμα. Δεν πρέπει ο έρωτας να μας οδηγεί στον ψυχίατρο για να αξίζει. Εγώ θα έκανα τα πάντα για να μην το ξαναζήσω. Sorry, Δημήτρη, καλημέρα.
0: Τίποτα, κορίτσι μου, να είσαι καλά.
1: Τελευταίο.
2: Τη δροσιά του να έχει ζήσει για να λες να μην το ξαναζήσει.
1: Η Δανάη πρώτη φορά μας στέλνει σχολεία Φαλίδου. Έχω περάσει, λέει η Δανάη, και τα δύο στάδια με τον ίδιο άνθρωπο.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Μπορεί να γίνει, σας το λέω.
1: Το ιδανικό είναι αυτό.
2: Είναι το ιδανικό, ναι.
0: Δανάη και Δέρνη.
2: Ναι, αυτό
0: είναι. Πάμε στο ίδιο να βάγει, παρακαλώ. Αυτό λέει.
3: Σιγάς! Μάλι μα ξέρεις. Λέει, λέει.
4: Φυσικά. Είναι
0: φυσικά. Να βάγει. Σε παρακαλώ, Αθηνά. Έλα, πες το, αφού δεν το πεις, πες το.
2: Όχι, θα διαβάζουμε μηνύματα μετά.
0: Θα διαβάζουμε, αλλά θα φάμε ένα όν. Θα φάμε, λέω, θα φάμε κάτι που έχουμε ετοιμάσει για να το δώσουμε, να το αφιερώσουμε στους.
1: Θα φάμε, θα φάμε.
0: Καλά, θα φάμε και. Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα θα κάνουμε απλά πράγματα γιατί θέλω και οι ναυαγοί που μας ακούνε από τα ραδιόφωνά τους, όπου και αν είναι στο σπίτι, στο γραφείο ή στο αυτοκίνητο, να συμμετέχουν. Λέξεις που μπορεί να νιώθεις ότι ξέρεις πως γράφονται, αλλά όχι. Ορθογραφία λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν. Η γενική πληθυντικού του επικεφαλής. Δηλαδή τον.
2: Τον επικεφαλή.
0: Πώς γράφει. Τον
1: επικεφαλής.
0: Γιατί.
1: Γιατί είναι πάνω στο κεφάλι.
0: Πώς το γράφεις.
1: Επί κενό.
0: Πώς το γράφεις.
1: Το κεφαλής.
0: Ναι. Τον επικεφαλής. Τον πολλών επικεφαλής.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Παρακαλώ.
1: Το ίδιο ακριβώς είναι. Είναι τον ωμέγα.
0: Ωραία.
1: Επικεφαλής γιώτα ήτα.
2: Ναι.
0: Συμφωνείς?
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή λέμε τον πολλών επικεφαλής και στο τέλος το λύση είναι με ήττα.
2: Με ήττα, ναι.
0: Σωστά. Γιατί είναι επί της κεφαλής. Δεν είναι με ψιλον γιώτα. Μπράβο σας. Είναι, λέμε ότι είναι πάρα πολύ καλός αυτός. Αυτό το είπε επί.
2: Επί τούτου.
0: Επί τούτου.
2: Επί τούτο.
0: Επί τούτο, παιδιά, είναι το σωστό. Ναι, ναι.
2: Αυτό το είπε.
1: Το χαίρετε. Το λέμε λάθος.
0: Ναι. Ναι, είναι επί τούτο.
2: Είναι επί τούτο.
1: Το γράφω αυτό.
0: Το χαίρετε. Πώς το γράφετε. Γεια σας, χαίρετε.
1: Με αλφαγιώτα στο τέλος.
2: Ναι. Αλφαγιώτα, έψιλον, αλφαγιώτα.
0: Ναι. Όχι, είναι έψιλον, γιατί εσείς χαίρετε. Χαίρετε, χαίρεστε. Έτσι λες, τους εύχεσαι να χαίρονται.
4: Α,
0: χαίρετε,
4: πάσετε και μπάντες. Χαίρετε οφείλη, χαίρετε οφείλε.
0: Ευχαριστούμε, Ευγενία.
1: Ευχαριστούμε, Ευγενία.
2: Συγγνώμη, κύριε Μανολίδου, με παρέσει ο Φορτούνης.
1: Ναι, εγώ φταίω.
0: Ο Φορτούνιστ. Λοιπόν, είναι όταν κάποιος έχει πάρα πολύ λεφτά. Αποζήτα. Τι είναι, είναι
1: ζάμπλουτος.
2: Είναι ζάπλουτος.
0: Είναι ζάπλουτος.
2: Είναι από τον πλούτο.
0: Πολλοί τον μπερδεύουν με τον πάμπλουτο και λένε ζάμπλουτος. Δεν είναι.
1: Και γιατί είναι λάθος.
0: Είναι ζάπλουτος.
1: Γιατί.
0: Το ζάλι σημαίνει έχει πάρα πολύ πλούτο.
1: Γιατί είναι... το άλλο είναι πάμπλουτος και
0: γιατί
1: το
0: είναι παν. Το παν με το πι.
1: Γίνεται
0: ακριβώς. Είναι όταν η τελευταία εκδρομή της τρίτης λυκείου πώς λέγεται.
2: Πενταήμερη.
1: Πενθήμερη.
0: Είναι η πενθήμερη γιατί είναι ταφ με το ήτα. Το ήτα παίρνει δασία. Το ταφ με δασινόμενο που ακολουθεί γίνεται θεού.
1: Τον βλέπω εγώ τον πρόεδρο του 15 μελούς τώρα να πάει και να ζητάει πενθήμερη. Σιγά με ζητάει πενθήμερη.
0: Όταν κάποιον τον δυσαρεστεί, τι τον κάνει, τον στε.
2: Να χωρί. Τον στενό χωρίς.
0: Τον στενό χωρίς. Μπράβο, παιδιά.
2: Γιατί τον χωρά στενά κάπου.
0: Ε?
2: Τον χωρά στενά κάπου.
0: Πάντως δεν τον στενά χωρά.
2: Δεν τον στενά χωρά.
1: Όταν λέμε κάτι ότι είναι μικρό, λέμε ότι είναι στενάχωρο. Ότι είναι
2: ναι,
1: στενό.
2: Ενώ είναι στενόχωρο.
1: Όχι, το στενόχωρο είναι στενοχωρημένο. Στενοχωρημένο. Ενώ το στενάχωρο είναι στενό.
2: Δηλαδή λέμε στενοχωρήθηκα.
1: Ναι.
2: Στενοχωρήθηκα, λέμε.
0: Στενοχωρήθηκα.
2: Αλήθεια.
0: Το στενό.
2: Στενοχωρή.
0: Το φαρδί. Φαρδί χωρήθηκα.
2: Άρα λέω.
0: Το ψάρι. που έχει ωμέγα 3 που τρώμε. Πώς λέγεται?
1: Λιπαρό.
0: Όχι ρε, το ψέμα.
2: Εγώ και...
0: σε άλλα νέα, η σωστή απάντηση ήταν Σολομός.

0: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Σαμπάνη στη Θέλω Εγώ με σένα στο ρυθμό 949. Εντάξει, και στα πρωινά ναυάγια. Είστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα, παιδιά?
1: Είμαστε, αλλά θέλω να πω ότι ακολουθεί και το Ούγκα Challenge. Έχουμε και τα μηνύματά σας και έχουμε και κίνηση καιρό. Παρακαλώ.
0: Και έχω και κάτι σοβαρό να σου πω, γιατί ένα σπυράκι τώρα πρωί-πρωί εμφανιστεί την πιο ακατάλληλη στιγμή στο πρόσωπό σου. Acnofix Patches, Pimples and Spots. Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα με σαλικυλικό οξύ και Tea Tree Oil, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Acnofix Patches στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: 6937-949-949 στο Viber, γιατί θα είναι το επόμενο που θα αφοσιωθούμε στα, θα αφιερωθούμε στα μηνύματα.
0: Ναι.
2: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγιζίνα, έρωτας μικρός.

0: Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
3: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μεγάλη προσφορά!
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά!
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
15: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
17: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα.
13: Με την εγγύηση της Unimax.
18: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Ματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
20: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
21: Καλή σας ημέρα, 9 και 6 πρώτα λεπτά. Εδώ στο ρυθμό 949, όπως πολύ σωστά ακούσατε και προείπε ή προλαλήσασα. Ξέρω ότι σας έχω δεσμευτεί να σας λέω τι λέμε στα διαλύματα on air.
22: Μην το πεις.
21: Θα το πω.
23: Έλα.
21: Αύριο, δεν το πω τώρα, γιατί είναι, έγινε μια ζήμωση, θα έλεγε κάποιος, στο break
22: και
21: για
22: γλιτώσαμε
21: το αυριανό θέμα ημέρας. Και αυτό που συζητήσαμε θα είναι το αυριανό θέμα ημέρας, Αθηνά Αφαλίδου. Λοιπόν, να, μια εκκρεμότητα. Ο Σολωμός πώς γράφεται λοιπόν?
23: Ομικρόν.
21: Το ψάρι.
22: Όχι ο ποιητής, ναι. Ομικρόν, ωμέγα, ομικρόν.
21: Όχι, είναι όλα ομικρόν. Είναι όλα ομικρόν. Σολωμός, ο ποιητής γράφεται με ομέγα και τον μπερδεύουν όλοι και γράφουν το Σολωμό με ομέγα. 6-9-30, ναι, πολύ, ηρέμησες τώρα. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Η λέσχη των χαμένων μαπών πυροδοτείτε. Θα τηλεφωνήσετε στο 210-68-35-722. Το θέμα είναι το κρίνο. Γιατί σήμερα έχει Αγκάθι και Κρίνο.
22: Τη λέξη, μάλιστα.
21: Ναι, Κρίνο και Αγκάθι.
22: Άρα Κρίνο.
21: Η σειράρα του Αντένα στις 9 το βράδυ, παρακαλώ.
22: Το λουλούδι Κρίνο.
21: Ο Κρίνο.
23: Ο Κρίνο είναι η λέξη.
21: Ο Κρίνο είναι η λέξη. Το θέμα να είναι μέσα στο ποίημα. 2-10-68-35-722 και παίρνει και κερδίζει εκεί που θα πάμε και το μεσημέρι με τα παιδιά. Στο Χριστάρα στη μεταμόρφωση να σχορνάτε τα πεθαμένα σα. Τέτοιο κρέα δεν έχει ξαναφάει. Τέτοια σκεπαστή δεν είναι για να τη φά, είναι για να δει φωτογραφία. Μιλάμε στο Χριστάρα, τέτοιο ψήσιμο δεν έχετε ξαναζήσει. Στο γάμο της κόρης σας μόνο τέτοια ψησίματα θα θέλετε. Θα πηγαίνετε μια φορά την εβδομάδα, θα κάνετε φιγούρα στους φίλους σας επαγγελματικά. Ναι, δείπνα, γεύματα, γιορτές, γενέθλια. Το λέω και στάζω σιελόρια. Πιστέψτε με,

0: Κάνει η πρώτη μας μένα, δεν ξέρω. Ναι.
1: Γιατί, δεν, γιατί είπα κότες πριν. Δεν μ' αρέσει να το υποτιμάτε επειδή δεν το ζήσατε ή και μόνο που λες ότι το έζησα και αλλά, δε, αλλά σημαίνει ότι απλώς δεν είχες τα κότσια να το κρατήσεις. Ναι. Εκεί κολλάει το κότα.
2: Εδώ οι περισσότεροι λένε ότι το έχουν ζήσει, βέβαια.
1: Εγώ δεν το έχω ζήσει.
2: Η Κατερίνα, ας πούμε, λέει: καλημέρα, παιδάκια μου. Καλά, φυσικά αγάπη για μια ζωή, διότι ζήσαμε και τον καταστροφικό έρωτα και μας έμεινε μια γεύση πικραμύγδαλου. Oh. Ενώ η αγάπη είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Πικραμύγδαλο, τι ωραίο.
2: Πικρό αμύγδαλο η γεύση, καταλαβαίνετε.
0: Έχω κάνει τροφάκι από χθες με πικραμύγδαλο.
1: Σταμάτα, ρε Βασίλη. Δεν είναι όλα φαγητό, ρε Βασίλη.
0: Μα ήταν ωραίο το πικραμύγδαλο.
1: Ωραίο, ναι.

0: τόσο ρε Κωνσταντίνε, πόσο πια.
1: Τόσο.
0: Ρε παιδιά,
2: μαζί
1: θα
2: το
1: σου ρίξω τόσο τώρα.
0: Λοιπόν, ήρθε.
1: Ήρθε. Εννοώ μπροστά, θα προηγηθώ.
0: Ούγκα challenge.
3: Δεν το περίμενα.
0: Challenge.
3: Δεν το περίμενα, Τινά.
1: Αυτό εννοούσα, το προβάδισμα, ρε.
0: Σας παρακαλώ, okay, απαγορεύεται okay. να μιλάτε ένα στον άλλον. Αλέξανδρε Βλαχαδάμη, θύμισε μου σκορ, παρακαλώ.
4: Είμαστε.
3: Ναι.
1: Ένα-ένα, μην το ψάχνεις.
3: Το έχει σημειώσει το κατάστημα.
1: Ναι. Να μιλήσω λιγάκι για την χθεσινή μέρα, να πω για τα μηνύματα που ήρθαν και δεν τα διαβάσατε ποτέ.
3: Καλά, η χθεσινή μέρα, άστο.
0: Θα σου δώσω το λόγο να πω μόνο ότι είναι Τετάρτη και είμαστε ένα-ένα. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ πολύ τους ακροατές.
3: 6-9-37-9-49-949.
1: Γράφετε τις
0: αδικίες. Να τελειώσει, Βασίλη, παρακαλώ.
3: Οποιαδήποτε συζήτηση να κάνουμε για τη χθεσινή μέρα είναι αστεία. Άστο, με τις μονάδες θα χάνες. Το λέω τώρα.
1: Ήταν θέμα δικό σου. Το παραδέχομαι, αλλά και το κιλοπόντ. Ο κόσμος το χρειάζεται.
3: Στείλετε, παιδιά, ένας ηλεκτρολόγος, ένας μηχανολόγος εδώ πέρα.
1: Να, δεν διάβασες τα μηνύματα τα
3: μονάδες μέτρησης.
1: Μια καινούργια μέρα ξημέρωσε. Μια καινούργια μέρα.
3: Συναισθήματα. Μονάδες μέτρησης είναι το κιλοπόν.
1: Είμαι έτοιμη για το Ούγκα Challenge.
0: Ναι, αλλά δεν ισχύει πια γι' αυτό.
3: Κιλοπον. Όχι, μια χαρά ισχύει και με το παραπάνω.
0: Δηλαδή, αν έλεγε οκά.
3: Η οκά, όχι, δεν την είπα.
0: Το δράμι.
3: Ναι. Πάλι όμως δεν είπες μονάδες μέτρησης.
0: Είπα.
3: Λοιπόν, όταν είπαμε χιλιόμετρο και μετά είπαμε μέτρο, να έλεγα σαντιμέτρα, να έλεγα μιλιμέτρα και να πηγαίναμε στις υποδιαιρέσεις.
0: Κύριε, είστε έτοιμοι?
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Το θέμα του σημερινού Ούγκα Challenge για την τρίτη νίκη είναι νομίσματα χωρών.
3: Ιδέα δεν έχω.
1: Κι εγώ.
0: Αθηνά!
1: Δολάριο.
0: Ναι.
3: Λίρα Αγγλίας.
0: Ναι. Στερλίνα.
1: Ευρώ.
0: Σωστό.
3: Λεκ.
0: Σωστό.
1: Γεν.
0: Η λεχ. Ναι. Γεν. Σωστό.
3: Γερμανικά μάρκα.
0: Δεν υπάρχουν, αλλά υπήρχαν. Εντάξει.
1: Α, λέμε από ό,τι έχει περάσει.
0: Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
1: Ωραία, κάτσε να πάω στην αρχαία Ελλάδα.
3: Α, στο τώρα. Αυτό πάει. Πήγαινε στην αρχαία. Σου επιτρέπουμε. Μπορείς να πας.
1: Ναι.
3: Πήγαινε.
1: Δίνανε, τι δίνανε.
3: Πήγες.
0: Πέντε! Το βάζανε στο στόμα του νεκρού. Τέσσερα!
1: Νομίσματα.
0: Για να περάσει το. Το περάσει το...
3: Δεν βοηθάμε.
1: Τα νομίσματα αυτά.
0: Τρία! Πώς λεγόταν το νόμισμα?
1: Περίμενε η τρία. Περίμενε. Τι τρία. Θα πω άλλο.
0: Τέσσερα!
3: Πάλι πέντε.
0: Τρία!
1: Όχι, όχι.
0: Δύο!
1: Μην το πεις. Μην το πεις.
0: Ένα! Ένα!
3: Πάλι κέρδισα.
0: Τέσσερα!
3: Κοίταξε.
0: Θες να μιλήσεις εσύ πρώτη? Να μιλήσεις. Γιατί θέλω να σου πω κάτι.
1: Τελείωσε. Τελείως. Δεν μιλάω.
3: Λοιπόν, είναι λάθος.
0: Άσε, σε παρακαλώ.
1: Όχι, δεν θα πω τίποτα. Δεν θα μου πάρετε κουβέντα.
3: Μπορείς να πεις.
0: Θέλω λίγο να. Τις πρώτες σκέψεις.
1: Ο Βασίλης ο Φορτούνης έχει ταξιδέψει στο μισό πλανήτη. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πάει μόνο στο Μόναχο και εκεί πέρα δίναμε ευρώ.
0: Μονάχη σου.
1: Ναι, με τον σύζυγο. Αλλά δίναμε ευρώ. Εντάξει, τα νομίσματα δεν τα... Και επίσης άρχισες να μετράς αντίστροφα πάρα πολύ νωρίς. Αν καταγραφεί πόσο χρόνο δίνεις στον Βασίλη Φορτούνη για να βρει αυτό που σκέφτεται και πόσο δίνεις εμένα, θα βρεθείς σε πολύ δυσμενή θέση.
3: Και ήρθε και μετά ένα ρακούν και σου έκλεψε και την νίκη.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Φυλάκια.
1: Υπάρχει και αυτό.

0: αφού συνήλθε σιγά σιγά.
1: Έτσι,
0: έχω συνέλθει.
1: Δεν είναι δικαίωμά μου. Δεν θε...
0: κοίταξε, προλαβαίνει μέχρι την Παρασκευή να κάνει την ανατροπή.
1: Θα την κάνω, βέβαια.
2: Είναι ο τρόπο που σκέφτεσαι. Εγκλωβίζεσαι, ναι, ψάχνει ένα πράγμα, δεν το βρίσκει και χάνει.
0: Μα παίρνουν τηλέφωνο.
1: Χτυπάνε και τα τηλέφωνα τώρα. Ακροατή θα είναι στο τηλέφωνο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα! Πάτερ Ναυάγιος,
3: καλά.
1: Μα τι κάνετε, Πάτερ Ναυάγιε, μας καλείτε σήμερα πολύ.
3: Καλημέρα, Πάτερ Ναυάγιος, συγγνώμη, είχα μια στομαχική διαταραχή από την γαστρεντερή που επισκέφθηκα τη Ιωάννα Τούνη και με πήγε Τούνη.
1: Τι συμβαίνει, γιατί είσαστε στη Γαλλία, δεν γυρίσατε.
3: Μόλις ήρθα στο Παρίσι να ζητήσω των λόγων και με φώναξαν εδώ από τον καθεδρικό ναόν του Οσίου Πεταπίου Φραγκίσκου Αλβέρτου Εσκενάζη
0: Κουρασαντέρι
3: Φράγκη του, ναι, με τον, πώς λέγεται, τον ξέχασα. Τσένο εδώ, να σας ψάλω, θέλετε.
1: Ψάλτε μας.
3: Bonjour, τι αβέκνου.
1: Μήπως ακούγατε την εκπομπή πριν.
3: Πώς?
1: Μήπως ακούγατε την εκπομπή πριν.
3: Δεν άκουγα καθόλου γιατί είχαμε τον γαλλικό Εσπερινόν, τον Εσπερινόν. Ναι, όπως το λέω.
1: Ωραία.
3: Βλάστημοι να έρθετε να εξομολογηθείτε. Εφόσον δεν εξομολογήσετε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να έρθετε, σας παρακαλώ, στο Παρίσιον.
1: Στο Παρίσι να έχουμε να
3: εξομολογηθούμε.

0: Με τη Ρία Ελληνίδου και το ό,τι και να γίνει, θυμίσου, ήρθαμε στα ίσα μας, παιδιά, έτσι.
1: Έτσι, στα ίσια μας. 6-9, όχι, δεν θα πω τώρα. Θα πω τώρα για να τηλεφωνήσετε για τη λύση των χαμένων μαπών.
0: Ναι.
1: 2-10-68-35-7-22. 60 ευρώ από το Χριστάρα στη Μεταμόρφωση να φάτε το καλύτερο κρέας της ζωής σας. Με θέμα της σημερινής ποίησης, ο Κρίνος. Γιατί έχουμε Κρίνο και Αγκάθι σήμερα στον Αντένα.
2: Η φανταστική σειρά.
1: Πολύ.
2: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Αν η ψυχή μου είχε μια μυρωδιά και ένα άρωμα, θα ήταν του καφέ ύλη. Και αν θέλεις να μάθεις τα γιατί που κάνουν τον ύλη μοναδικό, έλα στο ύλη Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, 1η και 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα, και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα ξυπνήσει όλες τις αισθήσεις. Ύλη, why we make it.
0: Κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάμε με μια λευκή σελίδα. Μια σελίδα γεμάτη ιδέες, όνειρα, φιλίες, μικρές, μεγάλες επιτυχίες. Γι' αυτό και το φετινό μήνυμα της BIC είναι απλό. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Και για να γίνει το Back to School ακόμα πιο ξεχωριστό, με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης, συμμετέχει στο μεγάλο online διαγωνισμό BIC, backtoschool.gr, και καλή σχολική χρονιά.
1: 2-10-68-35-7-22. Πάρτε τώρα τηλέφωνο ακόμα και να δεις μια στροφούλα με θέμα ο Κρίνος.
0: Πάμε διάλειμμα.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη Μεταμόρφωση.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
17: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
19: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
22: Γιατί βρε αγόρι μου?
21: Φοβάμαι.
22: Τι φοβάσαι?
21: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
22: Είπαμε, θα προλάβουμε.
21: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
22: Ναι.
21: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
22: Ναι, ναι, ναι.
23: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
21: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
22: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

0: εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Το πουλόβερ για τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, βυθιζόμαστε από τις 7 το πρωί και συνεχίζουμε, δεν έχουμε πιάσει ακόμη πάτο, γιατί εκεί που τον βρίσκουμε ανοίγει ξανά και έχει κι άλλο πάτο, έχει κι άλλο πάτο το βαρέλι. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό για τη σειρά Mr. Grant στο Μασούτη, που είναι η εκλεπτισμένη σειρά, η έξτρα, ρε παιδί μου, η πιο κυριλέ θα την πω, πάντα οικονομικά έτσι, δεν το συζητάμε, είναι βασική προϋπόθεση. Η ιδιωτική ετικέτα λοιπόν Mr. Grant με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Αποβρασμένα όσπρια για να κάνεις τις σαλάτες σου ή να τα φας, να βάζεις το λεμονάκι σου για να φας έτσι όμορφα και ωραία, μέχρι τη σαλτσούλα σου, μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού. Mr. Grant, τσέκαρε τα περισσότερα προϊόντα, εξαιρετική ποιότητα και καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Ακόμη καλύτερη μάλλον. Μασούτης, 50 χρόνια, γεια σου ρε Γιάννη. Ο Μασούτης ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο γιος του Διαμαντή. Θέλω κανένα μήνυμα και μετά να πάμε γρήγορα στην κίνηση και στον καιρό.
8: Καλημέρα. Ναι. Το έχει πει λέει και ο Νίκος Ρωμανός. Ήταν ο παράφορος έρωτας. Πόσο όμορφο ρε παιδί μου να έχει ζήσει ένα παράφορο έρωτα που εξελίσσεται μετά σε βαθιά αγάπη, δημιουργώντας μάλιστα οικογένεια με αυτόν τον άνθρωπο.
7: Ουτοπικό, ουτοπικό.
8: Πρόσεχε, όχι.
9: Γιατί?
8: Και να βλέπεις χαρακτηριστικά του στα παιδιά σας.
7: Έτσι τον αγαπάς. Αλλά τον παράφορο έρωτα δεν μπορείς να τον παντρευτείς, γιατί σιγά σιγά προκαλεί φθορά η καθημερινότητα. Η φθορά ενός στο σεξουαλικό που είναι πρωταρχικό στον παράφορο έρωτα.
8: Άκουσες, Θεοδόρα.
7: Αγαπάς. Μετεξελίσσεται σε αγάπη.
9: Ναι, αυτό ναι.
7: Αλλά δεν είναι ο παράφορος έρωτας. Είναι κάτι πιο βαθύ μετά.
9: Λέει εδώ η Ολυμπία, πιστεύω ότι αξίζει να ζήσει τον παράφορο έρωτα. Ναι, στην αρχή μετά το χωρισμό είναι δύσκολα. Με το πέρασμα των χρόνων όμως γλυκαίνει αυτή η ανάγκη.
7: Ναι,
9: ναι, συμφωνεί.
7: Έτσι νομίζω, δεν το έχω ζήσει. Δεν το έχουμε ζήσει γιατί ή δεν μας έτυχε ή δεν είχαμε τα κότσια να το ζήσουμε.
9: Έχει και άλλα μηνύματα, πάρα πολλά.
8: Η Βάσια θέλει να ακούσει την παγκόσμια μέρα του ψεύτη για τον Μάριο που λέμε στις γέρωτες.
7: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Γρήγορα. Έχει κίνηση τώρα κατεβαίνοντας την Κηφισίας, έτσι, από το Ψυχικό μέχρι εκεί πέρα στη συμβολή με την Μεσογείον. Προς τα πάνω η Συγκρού, η Βασιλή Σοφίας αυτή τη φορά προς τη Βουλή και κλασικά ο Κηφισός από το ΚΤΕΛ μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Επίσης η Παραλιακή έχει πυκνή ροή, μεγάλο πήξιμο από τον Άλιμο μέχρι να φτάσει στην Κλειφάδα. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι στην Παραλιακή, αλλά όλο αυτό το ρεύμα προς τα κάτω είναι μποτιλιαρισμένο και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά επίσης υπάρχει πήξιμο.
9: Σας θέλω,
7: σήμερα.
9: Σας θέλω.
8: Να γλεντήσουμε.
7: Ας το πάνω μας.
9: Μένει σοβαρό τραγούδι τώρα. Έλα.
8: Για εσάς που είστε στην κίνηση.
7: Έλα.

0: Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 στο ποίημα σας, ακόμη και αν είναι μια στροφούλα, να έχει τη λέξη Κρίνος. Ο Κρίνος, γιατί σήμερα στις 9 στον Αντένα έχει Κρίνο και Αγκάθι. Και κερδίζετε 60 ευρώ δώρο επιταγή από το Χριστάρα, τα καλύτερα ψησίματα και τα καλύτερα κρέατα στη μεταμόρφωση.
1: Πρωινά Ναυάγια.

0: Χορεύει κεφάλι εδώ. Ευχαριστούμε, Νατάσα. Ήταν το φορτηγό από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Μου μεταφέρουν εδώ τα παιδιά τα διάφορα μηνύματά σας. Μην ταυτίζετε τον παράφορο έρωτα που λέμε σε αντιδιαστολή, το συζητάμε τώρα, με την διάρκεια που έχει μια σχέση και τα λοιπά, και την ασφάλεια και την γαλήνη και την ηρεμία. Μην ταυτίζετε λοιπόν τον παράφορο έρωτα μόνο με το σεξ. Δεν είναι αυτό. Είναι να αμφισβητείς όσα είχες αποφασίσει για τον εαυτό σου μέχρι τη στιγμή που γνώρισες έναν άνθρωπο. Δηλαδή, ήξερες ότι σου αρέσει το άσπρο και ξαφνικά απολαμβάνεις το μαύρο. Λόγω ενός ανθρώπου.
1: Είσαι βίγκαν.
0: Τα πάνω κάτω.
1: Και τρως μπριζόλες.
0: Για έναν άνθρωπο. όχι τρως μπριζόλες. Βρίσκεις τον εαυτό σου να απολαμβάνει τις μπριζόλες.
2: Μάλιστα.
1: Είσαι ΑΕΚ και γίνεις Ολυμπιακός.
2: Όχι, αυτά δεν γίνονται.
0: Όχι, όμα, όχι αυτό. Αλλά πηγαίνεις και βλέπεις τον Ολυμπιακό και δεν σε πειράζει. Ενώ πριν δεν θα το συζητούσες καν. Αυτά
1: αυτό.
0: Δεν τα ζεις στη μεγάλη σχέση που έχει την αγάπη και έχει άλλα πράγματα και άλλα του.
2: Μάλιστα, εντάξει.
1: Είσαι ποιητής και γράφεις ποίημα για κρίνο, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Ορίστε.
0: 2-10-68-35-722. Ό,τι έχετε γράψει να έχει μέσα τον κρίνο. Αν μπορεί να χρειάζεται να είναι η επικεφαλίδα ή το θέμα, για να κερδίσετε 70 ευρώ δωρεπιταγή από το Κρυστάλλο στη Μεταμόρφωση. 60.
2: Τώρα όμως είναι η ώρα να καλέσετε. Τώρα. Το λέω γιατί πριν καλούσαν ο κόσμος.
1: Ανοίγω γραμμές ή όχι.
2: Ανοίχτε.
0: 2-10-68-35-722. Παρακαλώ λίγο μηνύματα. Δεν πειράζει.
3: Η μέση των χαμένων μαπών.
1: Έλα τώρα. Θέλετε.
0: Έλα, έχεις ένα δύο.
1: Έχω ένα.
0: Παρακαλώ.
1: Είμαστε από τις περιπτώσεις, λέει, που την άχτηκαν όλα στον αέρα. Κάτσε να πατήσω το χαλί. Στο
2: χρόνο
1: ναι, όλα στον αέρα για τον έρωτα. Στο κόκκινο όλα, λέει. Είμαστε μαζί από το 2012 με δύο παιδάκια. Και σε παρένθεση, λέει, τα δίδυμα ούγκα. Τα ξέρεις, μάλλον.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, νομίζω πως ναι, μπορεί να γίνουν και τα δύο.
0: Φτού, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Μπορούνε. Απλώς είπα ότι δεν είναι συχνό.
2: Ωραία, ναι. Εσύ, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι συχνό. Αλλά μπορεί να συμβεί.
0: Πάτα το.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα! Πώς σε λέμε?
4: Καλημέρα! Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, ξέρω εγώ, ας τα λέμε που λέγει η
4: μάνα.
0: Όχι, μωρέ, έτσι τώρα ξέρει. Και καλά για να μπες στο μάτι. Όλοι δεν λέγαμε. Ας τα λέμε. Για πώς σε λένε.
4: Αγγελική.
0: Αγγελική, ωραίο όνομα, έχει πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, πού βρίσκεσαι?
4: Στον δρόμο, αλλά είμαι παιδί, δεν είμαι μαμάξι.
0: Α, εντάξει, πρόσεχε.
4: Είχα βγει για τρέξιμο, όπως σας άκουγα.
2: Μπράβο, Αγγελική.
0: Α, Αγγελική.
4: Λοιπόν. Αλλά τότε θα με μαζέψουν που γελάω την ώρα που τρέχουμε εσάς.
0: Όχι, εντάξει.
2: Ωραίο.
0: Καλό, κάνει καλό. Να σου πω, έχεις ποίημα, είσαι έτοιμη?
4: Είμαι πανέτοιμη.
0: Πάμε.
4: Λοιπόν, πήγαμε σε έκθεση ανθρωπομικιά και μου είπες δεν σ' αφήνω. Είναι έρωτας δίχως γιατριά αυτό που μαζί σου πίνω. Και έλειος αυτό μου έγινα. Είπα τον κρίνο μου σου χαρίζω.
0: Μπράβο.
4: Μα δεν είχε τα αρχαία κεράσια των προγόνων Ελλήνων και μου είπε φοβάμαι να το ζήσω. Και εγώ τελείωσα προπόνηση και πάω μας ούτε να ψωνίσω.
0: Έτσι. Έβαλε και το χορηγό.
2: Και χορηγούς.
1: Μπράβο.
2: Πάρα πολύ μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
0: Οπότε αν η Αγγελική κερδίσει, έχει κάνει και την προπονησούλα της, οπότε θα φάει χωρίς στήριξη στον Χριστάρα.
2: Όχι σε κερδίσει.
1: Υποψήφια.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα.
1: Πάμε στον επόμενο.
5: Πρωινά ναυάγια.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα, πώς σε λένε ρε παιδί μου?
6: Αντρέας.
0: Γεια σου ρε Αντρέα. Ότι λιγάδα
6: σε. Τι κάνετε? Μην το με κατάλαβε.
2: Όπανα.
0: Τον έχω φέρει πρίκανα από το
6: μάπουσο. Μπράβο, με πήρε φίλε, τι κάνετε παιδιά.
0: Έλα, καλά είμαστε. Γιατί είσαι έξω, σε έχω συνηθίσει μέσα να μας ακούσεις. Εσωτερικός.
6: Ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα, εδώ πέρα, στον αγώνα.
0: Στον αγώνα. Λοιπόν, τι έχεις καρώσει ρε μπαγάσα?
6: Έχω σκαρώσει ένα πολύ γρήγορο δύστιχο, γιατί με πιάσατε εξαπίνηση.
0: Έλα, πού να το.
1: Δύστιχο.
6: Λοιπόν, θέλω μουσική, μπορώ να έχω, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ,
1: μας κάνει αυτό.
6: Είναι λίγο πενιά, αλλά δεν πειράζει. Η Αριάδνη φώναξε, θα το κάνω Ξανθόπουλο, περίμενε.
0: Πάμε, πάλι.
6: Η Αριάδνη φώναξε. Αχ, περίμενε. Η Αριάδνη φώναξε.
0: Τι θα γίνει ρε τη λιγάδα?
6: Έμεινα έγκυος από το κρίνο.
0: Μπράβο.
6: Μα ευθύστης αποκρίθηκα. Τι λες Μαρή, εσύ δεν φώναξε στον Κώστα?
0: Μη ρε Αντρέα.
6: Ένα ποτήρι νερό.
0: Ναι.
6: Δεν μένουν έτσι έγκυος, αγάπη μου τα κορίτσια. Μένουν βγάζοντας τα πιο άγρια τους βίτσια.
0: Α, εντάξει.
6: Είναι αγχώνες, σούγκα μου.
0: Ναι, αγχώνομαι.
6: Το σκάρωσα το δύστιχο,
0: ναι.
6: Και τελείωσα.
1: Και τελείωσε.
0: Φοβερό. Στο τέλος ήταν λίγο ωραίο.
2: Κοίτα, ναι.
0: Ήταν καλό. Αυτό το βάλε ο Φουρτούνης. Δεν με βρίσκει σύμφωνο.
1: Ωραίο ήταν.
2: Ήταν καλό.
1: Καλό ήταν.
2: Δεν ήταν για να πεις ότι ρε παιδί.
0: Για τον πρώτο. Εντάξει, ότι λιγάκι. Μην φοβάστε να το στεναχωρήσετε. Έχει γεννηθεί στεναχωρημένο. Έχει γεννηθεί στεναχωρημένο.
1: Ανδρέα, θα σε περιμένουμε αύριο να κερδίσει.
6: Καλά, δεν το συζητάω. Θα έρθω πιο δυνατός αύριο.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Δεν υπάρχει.
6: Κάνω προπόνηση σπίτι, διαβάζω, θα δω και λίγο λάμψη. Εντάξει, είμαι έτοιμος.
2: Είσαι δυνατός, ψυχάρα είσαι.
0: Εκδόσεις Ζισκάρ, εκδόσεις Ζισκάρ.
1: Οπότε.
6: Γιατί ναι, και τραγουδάει ο Σεφέρης.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αγγελικούλα.
7: Ναι.
0: Κέρδισες.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Καλή όρεξη στο Χριστάρα. Να φας σκεπαστή, να φας ό,τι θες. Να λιώσεις το φαγητό.
7: Τέλεια, σκεπαστή θα φάω.
0: Να είσαι καλά.
7: Το αγαπημένο μου.
0: Καλημέρα κορίτσι μου, καλημέρα.
7: Καλή σας μέρα, φίλια παλάγια.
5: Το ίδιο καράβι είμαστε.
8: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Βαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Και θέλω να πούν οι συνάδελφοι αυτό που θέλουν να πούν για να σας καλημερίσουμε μέσα από την καρδιά μας.
1: Με σημαντική πληροφορία θα σας αφήσουμε, γιατί αν χαλάσει η συσκευή σας, έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση χωρίς ταλαιπωρία. Μέσα σε μία ώρα υπάρχει η δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Θέλεις λευκό χαμόγελο? Έχεις θέμα με την κακοσμία, τα ευαίσθητα ούλα? Νιώθεις πόνο στο ζεστό και στο κρύο? Όποια κι αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unident PharmaCare με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Θα τα βρεις στα φαρμακεία από τα e-pharm και τα e-pharmacies.

0: καστανάδες.
1: Στους γεωλόγους, στους σεισμολόγους και γενικά τους ανθρώπους που είναι μαζί μας, τους γεωλόγους.
2: Καλημέρα λοιπόν από εδώ, από το Μαρούσι, στο Σύνταγμα, στο Κολονάκι, στο Παγκράτη, στα Εξάρχεια, στο Ψηρή, στο Μετ, στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, στη Νέα Ερυθρέα.
0: Καλημέρα στους ταρίφες μου, στις οδοκαθαρίστρες, στις αγαπημένες μου. Καλημέρα στα σώματα ασφαλείας και στους φαντάρους. Καλή σας ημέρα, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να τσισκούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, 7 η ώρα το πρωί.
3: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
3: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: άτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για αβρούβες με σκοπό. Οι βρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι βρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Metro Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου, εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, στα social media, έτσι θα μας βρεις. Αντρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Και 2610-224-261 το τηλεφωνό μας. Έτσι λοιπόν διαβάζω εδώ ότι ο Οκτώβριος θα έρθει με βροχές και καταιγίδες και ανέμους που θα κυμαίνονται μέχρι και 8 μποφόρ. Δεν θέλω όμως να πτωείσαι. Ανέβασε την ένταση της ψυχής σου. Μην εδώ μας συντονισμένος στο ρυθμό 949. Έλα μαζί. Και έλα να πετάξουμε ψηλά.

και δεν χρειάζεται να φτάσεις μέχρι το Μιλάνο. Γιατί μια ακόμη μοναδική δράση έρχεται στο εμπορικό πάρκο Top Parks Patras. Μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου το εμπορικό πάρκο Top Parks Patras φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό πεδότοπο με θέμα Playmobil Asterix. Καθημερινά οι μικροί μας φίλοι θα έχουν ευκαιρία να καλύψουν το μοναδικό κόσμο του Asterix, να φωτογραφηθούν, να παίξουν με πολλά παιχνίδια Playmobil, αλλά και να μπουν στη μεγάλη κλήρωση, γιατί στο τέλος της ενέργειας 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μοναδικό δώρο Playmobil. Ο πεδότοπος Playmobil θα λειτουργεί τις καθημερινές από τις 5 μέχρι τις 9 και τα Σάββατα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7. Και φυσικά με δωρεάν είσοδο. Και όσο τα παιδιά διασκεδάζουν, οι γονείς μπορείτε να κάνετε τις πιο top αγορές σε σούπερ τιμές και σε αγαπημένα brands όπως IKEA, Κοτσόβολος, Adidas, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Πέπο και Κιάμπι. Για ένα απολαυστικό φαγητό ή καφέ, επισκεφτείτε το εστιατόριο της IKEA, το KFC και το Μικέλ. Εμπορικό πάρκο Top Parks Patras, στο νέο λιμάνι Patras και με δωρεάν πάρκο.

Και όπως και αν είναι ο καιρός, όποια και αν είναι η θερμοκρασία, ανέβασε θερμοκρασία στην γευστική σου εμπειρία με το παγωτό από το Edelweiss. Το μοναδικό, το ποιοτικό το παγωτό που ταξιδεύει αν τα χρόνια και αν τον κόσμο. Το έχουμε εδώ στην Πάτρα, είναι δικό μας και έχει αποδείξει την αξία του και συνεχίζει με μοναδικά, αγνά, ποιοτικά υλικά. Αυτό είναι και που το ξεχωρίζει.

Λοιπόν, ξέρετε, πολλές φορές αναρωτιόμαστε ποιο είναι το σωστό timing για να επενδύσουμε στον εαυτό μας. Και η απάντηση είναι το τώρα. Και το City Community College είναι ο σύμμαχος που θέλεις δίπλα σου. Με ένα τεράστιο φάσμα σύγχρονων προγραμμάτων, από ψυχολογία και παιδαγωγικά μέχρι πληροφορική, business, νομική και εμπορικό ναυτικό, προσφέρει αναγνωρισμένα bachelor και master που ανοίγουν πόρτες στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να σε διευκολύνουμε. Κάλεσε μας τώρα, εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και εξασφάλισε απευθείας έκπτωση 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξεις. Εσύ επιλέγεις αυτό που θα ακολουθήσεις στο City Unity College και εμείς σου δίνουμε ένα επιπλέον κίνητρο. Μία επιπλέον έκπτωση 10% στα δίδακτρα. City Unity College εδώ στην Πάτρα με ζώνος 5 και 2-6-10-208-100. Και αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70's. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα vintage collection με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλίκι Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και vintage special που τα έχει όλα. Απόλαυσέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με 9,5 ευρώ.

0: Λοιπόν, αυτά έτσι για αρχή. Να δώσουμε τις καλημέρες σε όλους. Καλημέρα από όποιον μας ακούς. Καλημέρα μπήκες τώρα στην παρέα μας. Και φυσικά, δυναμώστε γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ. Ξεκινάμε με καλή και δεν παλεύεται. Έρχεται Στέλιος Ρόγος καινούριος. Εσένα ή τίποτα. Αλλά και Πάνος Κιάμος με την ανοιχτή ακρόαση.
1: Ρυθμός 949.
2: Όχι.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

Λοιπόν, και κάπως έτσι με Νίκο Οικονομόπουλο και Παντσέλινο πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές στο ρυθμό 949.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ρυθμός 949.

από το σπίτι να βγω. Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Στο χρόνο. Τετάρτη σήμερα, μέση εβδομάδα, τέλο Σεπτεμβρίου. Από αύριο υποδεχόμαστε σιγά σιγά νέο μήνα, τον Οκτώβριο. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, έτσι θα μας βρεις. Αντρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Σχόλια, παρατηρήσεις, αφιερώσεις. Ό,τι θες να συζητήσουμε, είμαστε εδώ που λέει και ο Θοδωρής Φέρης. Και φυσικά εδώ μαζί μας είναι και η Pizza Fan. Γιατί οι πιο όμορφες γιορτές είναι πάντα εκείνες που στείνεται αυθόρμητα στο σαλόνι. Όταν μαζεύεται η οικογένεια, έρχονται φίλοι και μια απλή μέρα γίνεται αφορμή για γέλιο. Σε αυτές λοιπόν ακριβώς τις στιγμές η Pizza Fan στρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια πεντανόστιμα mini burgers. Υπάρχει τέλεια ποικιλία για κάθε ηλικία. Από τα απλά και αγαπημένα mini kids burgers και τα mini kids chicken burgers για τα παιδιά, μέχρι τα ψαγμένα mini chicken burgers και mini cheeseburgers. Με λιωμένο cheddar, bacon για τους μεγαλύτερους. Κάθε μερίδα έχει 3 mini burgers και πατάτες. Το καλύτερο. Δοκίμασέ τα με τη νέα λαχταριστή προσφορά της Pizza Fan. 3 mini kit chicken burger με πατάτες μαζί με την φανταστική sweet pizza crats με ρέντα όριο strawberry μόνο με 13,90. Μπες τώρα στο pizzafan.gr, στο app της Pizza Fan και κάνε τη μέρα μια έτσι ξεχωριστή μοναδική γιορτή.

0: Ρυθμός 949.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου.
2: Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι. Και έτσι σαν σαφάρι έρχεται μια μοναδική δράση στο εμπορικό πάρκο Top Parks Patras. Μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου το εμπορικό πάρκο Top Parks Patras φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό πεδότοπο με θέμα Playmobil Asterix. Καθημερινά οι μικροί μας φίλοι θα έχουν ευκαιρία να ανακαλύψουν το μοναδικό κόσμο του Asterix, να φωτογραφηθούν, να παίξουν με πολλά παιχνίδια Playmobil, αλλά και να μπουν στην μεγάλη κλήρωση, γιατί στο τέλος της ενέργειας 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μοναδικό δώρο Playmobil. Ο πεδότοπος Playmobil θα λειτουργεί τις καθημερινές από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με δωρεάν είσοδο. Και όσο τα παιδιά διασκεδάζουν, οι γονείς μπορείτε να κάνετε τις πιο top αγορές σε σούπερ τιμές και φυσικά σε αγαπημένα brands όπως IKEA, Κοτσόβολος, Adidas, Μουστάκα, Σίντσεϊ, Pepco και Kiabi. Για ένα απολαυστικό φαγητό ή καφέ, επισκεφτείτε το εστιατόριο της IKEA, το KFC και φυσικά το καφέ Μικέλ. Εμπορικό πάρκο Top Parks Patras στο νέο λιμάνι και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Και αν θες να κάνεις και εσύ ένα σαφάρι γνώσεων, αν θες να αναβαθμίσεις την καριέρα σου, αν ενδιαφέρεσαι να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου, το City Unity College σε περιμένει και να το πραγματοποιήσεις. Με ζώνος 5 εδώ στην Πάτρα και 2-6-10-208-100. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικότερο? Ότι εμείς εξασφαλίσαμε μια αποκλειστική έκπτωση για εσάς που μας ακούτε. Όσοι λοιπόν μας πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 2610-224-261, κερδίζετε μια επιπλέον έκπτωση 10% στα δίδακτρα του προγράμματος και της σχολής που θα επιλέξετε στο City Unity College. Γιατί η επόμενη στάση είναι σίγουρα εκεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε πιο ψηλά, με Άννα Βύση και όλο πιο πάνω.
1: Ρυθμός 949.

ύπτησε 9.49. Προσγειώθηκε. Μέχρι αυτήν ώρα στην παρέα μας ήταν τα Delvice. Μαζί μας ήταν και το City Unity College και φυσικά και το εμπορικό πάρκο, το Parks Patras. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ την διαπανταώρα στο ρυθμό 9.49 στην πτήση 9.49. Μαζί σας πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Ανδρέας Πολυμερόπουλος. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Πάντα εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 9.49, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ. Και τα λέμε αύριο με το καινούριο μήνα.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος αυτός ο πάνοπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ λιποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στήριο ετοιμάσου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάτισες και μ' άφησες να πέφτω από τον πέμπτο και εσύ στο πετάγμα σου. Μα ησύχασε, ησύχασε. Να δεις πως ανασταίνεται αυτός που το ξεσκίσανε.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η μυασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

στο βιογραφικό σου. Σημάδια σου παντού, ενθυμία της εποχής σου, μνημεία της αγάπης σου,

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Η αίσθηση της γεύσης είναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να αισθανόμαστε τη γεύση με το στόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά 80% η μύτη μας είναι αυτή που δείχνει τι είναι αυτό που τρώμε. Σε ένα πείραμα που έγινε, όταν έκλεισαν τη μύτη σε ανθρώπους που δοκίμασαν τροφές, κανένας δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη γεύση μεταξύ ντομάτας, μήλου και κρεμμυδιού. Τους φαίνονταν όλα ίδια.
4: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Ρυθμός 949.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ρυθμός 949.
6: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αυτή να κλείνει στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Το μάτι και ο λόξικας, παιδιά, που έχω σήμερα είναι άλλο πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε, θα ξεκινήσουμε με επιτυχίες και τραγούδια που αγαπάτε και θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά με πάρα πολλά ωραία trends και φυσικά τα νέα της εβδομάδας. Μέσω εβδομάδας, παιδιά, σήμερα Τεταρτούλα, έχουμε λίγο για το Σαββατοκύριακο. Είμαστε όμως ταυτόχρονα και στην αρχή της εβδομάδας. Περίεργα τα πράγματα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να πω ένα γεια στην Κατερίνα που μου έχει στείλει το μήνυμά της εδώ πέρα στο Instagram μας, όπως μπορείς να κάνεις και εσύ. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά δυναμώνετε την ένταση για τις μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

αν αβήσει ακόμα στο προσκήνιο ή αν αβήσει ακόμα τρέντ στα social media. Με την έναρξή της από τη συναυλία της και το Αιγαίο να ηχούν σε όλο μας το TikTok. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να μείνετε εδώ πέρα στο σταθμό μας, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις και φυσικά πολλά πράγματα και να δούμε μαζί. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα. Μισή ώρα έχουμε μέχρι να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Πεινάω, σίγουρα πεινάω, παιδιά. Το ψέμα δεν το θέλω. Οπότε αν είστε και εσείς σε αυτό το vibe, περιμένω το μήνυμά σας.

0: Bivaya.
1: Ritmo 949.
0: Bivaya Radio Show.

παλιά. Τεταρτούλα, τεταρτούλα, δείχνει εδώ πέρα σήμερα το ημερολογιό μας και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να έχετε διάθεση για όλα αυτά που έρχονται. Την Πέμπτη λοιπόν έχουμε Throwback Thursday, δηλαδή αύριο, οπότε περιμένω να μου στείλετε στο Instagram ποιο τραγούδι του παρελθόντος θέλετε να ακούσετε στο παρόν. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα για να κάνω και μια καταληξία και εγώ επιστρέφω.

0: σπίτι.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Ρυθμός 949.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα κλείσουμε στην παρέα σας και είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Το μάτι και ο λόγος σας, παιδιά, που έχω σήμερα είναι άλλο πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε, θα ξεκινήσουμε με επιτυχίες και τραγούδια που αγαπάτε και θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά με πάρα πολλά ωραία trends και φυσικά τα νέα της εβδομάδας. Μέσω εβδομάδας, παιδιά, σήμερα Τεταρτούλα, έχουμε λίγο για το Σαββατοκύριακο. Είμαστε όμως ταυτόχρονα και στην αρχή της εβδομάδας. Περίεργα τα πράγματα.

Τεταρτούλα, τεταρτούλα, δείχνει εδώ πέρα σήμερα το ημερολογιό μας και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να έχετε διάθεση για όλα αυτά που έρχονται. Την Πέμπτη λοιπόν έχουμε Throwback Thursday, δηλαδή αύριο, οπότε περιμένω να μου στείλετε στο Instagram ποιο τραγούδι του παρελθόντος θέλετε να ακούσετε στο παρόν. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα για να κάνω και μια καταληξία και εγώ επιστρέφω.

Τα trends που βλέπω, παιδιά, εδώ πέρα στο TikTok είναι ό,τι πρέπει. Ταυτόχρονα όμως, παιδιά, βλέπω και άλλα πραγματάκια εδώ πέρα. Όπως, ας πούμε, το γεγονός ότι τα New Balance Not Sponsored έχουν γίνει viral στα social media. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα και φυσικά δυναμώνετε την ένταση.

0: Viral Radio Show.
1: Ritmo Señá Sardeña.
0: Viral Radio Show.

εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε έτσι στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Βασικά, παιδιά, περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίνη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Ελπίζω να μην έχετε βγάλει ψυχοσωματικά από το άγχος του Σεπτεμβρίου. Γιατί, παιδιά, εντάξει, ήταν λίγο ζώρικος αυτός ο μήνας, όμως είμαστε στην τελευταία μέρα. Πραγματικά, manifesting για τα καλύτερα που έρχονται. Μένετε λοιπόν εδώ και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα μας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και θέλω να μείνετε εδώ πέρα. Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν έδωσε μια φανταστική συνέντευξη στον Ιρβάνη Χασαπόπουλο και τα είπαν τέλεια. Τόσο ωραία που πραγματικά νομίζω θέλω να την ακούμε να μιλάει πιο συχνά. Έχει μια επιτυχημένη σεζόν η οποία ξεκινάει με Σάκη Ρουβά και φυσικά εμείς θα είμαστε πρώτο τραπέζι. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα. Φυσικά έχουμε πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και εννοείται πάρα πολύ μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής και για όποιον συντονίσει και τώρα εδώ πέρα μαζί μας, το καλό εδώ πέρα το Be Viral Radio Show, να πω την καλησπέρα μας. Αθηνά Κλέμη στην παρέα σας. Και παιδιά, εντάξει, δεν έχουμε σχολιάσει έτσι ντεφιλέ στο Παρίσι που περπάτησε η δούκισσα μουσικού. Καλά πήγε αυτό. Νομικού. Παιδιά, γιατί σκέφτομαι μουσική όπως καταλάβατε. Και έκανε πάταγο το κορίτσι. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα. Θέλω να μου στείλετε και μήνυμα να μου πείτε αν είδατε αυτή την πασαρέλα τη φανταστική που είχε από Kendall Jenner μέχρι Celine Dion. Και φυσικά να συζητήσουμε έτσι και για τα συναυλιακά μας σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral.
1: El Flow Señal Sardeña.
0: Viral Radio Show.

Συναυλιακά σας έταξα και συναυλιακά πραγματάκια θα έχουμε. Τη Celine Dion να έχει κάνει πραγματικά πανικό. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο B-Viral Radio Show και όπως καταλαβαίνετε η ηλικία, παιδιά, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πολύ πιο νέα από όλους μας η Celine Dion. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά δυναμώνετε την ένταση γιατί έρχονται πολλές επιτυχίες εδώ.

0: Πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
1: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949. Daily Couscous.
1: Το όνομά μου με στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά

0: Daily Couscous μέσα της εβδομάδας, τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη, ένας διαφορετικός αέρας έρχεται οκτωβριανός σιγά σιγά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και ξεκινάει και μια σκιά του ανάδρομου στις 4 του Οκτώβρη προς σκιά. Θα σου πω τώρα, 20 κάτι του Οκτώβρη ξεκινάει ο ανάδρομος, αλλά η σκιά είναι... Θα στα πω όλα στην πορεία. Λοιπόν, ολοκαίρινο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο, Χάρτινες Αγάπες. Πάμε να το ακούσουμε, πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε.

0: Νατασάρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, λοιπόν, φορτηγό, η οποία Νατάσα την προηγούμενη εβδομάδα ολοκλήρωσε και το Άλσος που είχε κάνει τρεις συναυλίες, τρεις sold out συναυλίες, γιατί την Τρίτη με τις βροχοπτώσεις που είχαν, μεταφέρθηκαν πολλές συναυλίες, όπως και του Θεοδωρή Φέρη με τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Α, ναι.
0: Μεταφέρθηκε, βέβαια, Τρίτη. Ήταν βροχιόνι ημέρα, δεν θυμάσαι.
1: Για πότε.
0: Έχει αναβληθεί. Επειδή θα πάνε σε κλειστό χώρο, γιατί δεν υπήρχε ιστορικά βιτό ανοιχτό.
1: Okay.
0: Μετά ψάχνουν να δουν ποιο θα ήταν ο χώρο για να πραγματοποιηθεί.
1: Πάντω τώρα παίζει την Νατάσα Θεοδωρίδου. Έπεσε τυχαία στο TikTok χθες. Σε αυτό το επικό, το κούρασε με, αντέχουμε τον Παντελή Καναδάκη.
0: Κούρασε με, αντέχουμε.
1: Παναγιώτη.
0: Το έχω ζήσει αυτό από κοντά.
1: Το έχει ζήσει από κοντά. Ναι. Δεν, αλήθεια σου λέω, ωραία. Σηκώθηκα από το κρεβάτι γιατί δεν μπορούσα. Το είχα ξεχάσει τελείω. Σηκώθηκα από το κρεβάτι γιατί δεν θα ξυπνήσω.
0: Έχω ζήσει επίσης περίοδο που ήταν Θεοφάνους, Νατάσα και Καναράκης, που έλεγε, κάτι έλεγε ο Θεοφάνους και του λέει να πάρετε τη Βύση, να πάρετε τον Χατζηγιάννη, να πάρετε τον Πλούταρχο, να πάρετε τον Βέρντι και να πάρετε τον, δεν θυμάμαι ποιον άλλον έλεγε, την Αλέξια, και να γυρίσετε, να πάρετε τη Βύση, τις καμπάνες του Εντελβάης και όλο το καμπαναριό και να πάτε στην Κύπρο, να λέει. Και του λέει, και λέει Θεοδωρίδη, όπα, ο Βέρντι και ο Πλούταρχος είναι από την Κύπρο, γιατί άμα φύγουν θα σου λείψουν, ναι, να λέει.
1: Αρισίδε, συγκλονιστικό. Πιστεύω ότι η Νατάσα έχει φοβερό χιούμορ.
0: Κοίτα, και ο Καρδάκης ήταν εξαιρετικό.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Γιατί τώρα
0: εν τω μεταξύ, ξέρεις, πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι διαφοροποιούσε το κείμενο, γιατί η Νατάσα την έπιανε νευρικό. Και της έλεγε.
1: Ναι, παιδί.
0: Την είχε πιάσει νευρικό, γιατί λέει, μην κατουρίσεις.
1: Ρε,
0: και ήταν η Νατάσα, βέβαια, είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ
1: χιούμορ. Αυτό, μου πει, πάρα πολύ χιούμορ, φαίνεται.
0: Αναβίση έρχεται, όχι γιατί.

0: παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Εν τω μεταξύ, είναι φαινόμενο και ένα βίση. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα από τα οποία ζήσαμε την εβδομάδα που πέρασε δεν είναι λίγα. Και είναι legendary, όπως ακριβώς είναι και η Άννα Βύση. Και η Άννα Βύση είναι ένας άνθρωπος που ζει την τρίτη της καριέρα. Και επειδή εγώ έχει τύχει και έχω δουλέψει μαζί της, 10 χρόνια δούλευα με την Άννα. Και ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχει αλλάξει στο μενταλιτέ της κάτι, να ξέρεις.
1: Όχι.
0: Δεν έχει αλλάξει η Βύση.
1: Καθόλου.
0: Η εποχή συνειδητοποίησε ποια είναι η Βύση.
1: Καθόλου.
0: Και θεωρώ ότι απλά ήταν η δεκαετία αυτή που ήταν η μετάβαση. Ήταν η μετάβαση ηλικιακή. Δηλαδή, τη γνώρισε η νέα γενιά. Είδε πόσο cool τύπος είναι. Mm. Προσαρμόστηκε στη νέα γενιά. Και δεν προσαρμόστηκε μέσω ενός βίτκας που έκανε με το Φίπστερ ή όλα αυτά που λένε. Προσαρμόστηκε ουσιαστικά. Δηλαδή, η Βύση επικοινώνησε με τη νέα γενιά. Επικοινώνησε με το TikTok. Επικοινώνησε με το Instagram. Δεν ήταν boomer.
1: Να σου θυμίζω ότι η Βύση ήταν από τους ανθρώπους που είχε κάνει ντοκιμαντέρ τη ζωή τη.
0: Αν θυμάσαι,
1: είχε κάνει το ντοκιμένταρι. Ποια άλλη έχει κάνει και ποιο άλλο έχει κάνει.
0: Άννα, γιατί. Άννα, γιατί.
1: Πρόσεξε με λίγο.
0: Θυμάσαι.
1: Ναι, που πρόσεξε με λίγο. Αυτό δείχνει πόσο στα.
0: Ναι, την νοιάζει τη μία.
1: Τα παλιά τη παπούτσια δεν την νοιάζει καθόλου.
0: Εντάξει, μια περίοδο βέβαια διαφορετική για την Άννα. Τότε ήταν η περίοδο που δεν ήταν κοντά στον Νίκο Καρβέλα. Ενώ σαν. Όχι ότι είχα χωρίσει, είχα χωρίσει πολύ πιο πριν. Ενώ σαν μενταλιτέ.
1: Okay.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο. 30 του Σεπτέμβρη, στην εκπνοή αυτού του μήνα, ξεκινάνε νέα πράγματα.
1: Παραγιώτης Σίμος είναι στο ακριβώς απέναντι μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Σαν ηλεκτρονικό παιχνίδι ήταν. Ναι. Και ψάχνω να βρω, έψαχνα να βρω βασικά.
0: Ψάχνω. Λοιπόν, άκου.
1: Έλα.
0: 4 Οκτωβρίου ξεκινάει η λεγόμενη προσκιά
1: αυτό
0: του ανάδρομου Ερμή. 24 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου είναι ο ανάδρομος Ερμής που κινείται ανάδρομα στο ζώδιο του Σκορπιού.
1: Μάλιστα.
0: Και η μετασκιά ολοκληρώνεται 29 με 30 Νοεμβρίου. Καλά κρασά.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή δύο μήνες θα περάσεις όμορφα.
1: 30 Νοεμβρίου. Άρα το Δεκέμβριο τουλάχιστον θα είμαστε κομπλέ. Σωστά. Αρχίζει Δεκέμβρη.
0: Ελπίζω, ναι.
1: Ναι, να κάνουμε Χριστούγεννα, αδερφάκι μου.
0: Εξηγήστε, μωρή Ελληνίδου, και επιστρέφουμε.

0: Δεν σε αγαπάω. Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έναν τέλειο κόσμο είναι στην παρέα σου. Εντάξει, περιμένω να δω και πότε θα ξεκινήσει ο Νίκος Οικονομόπουλος με την, με την Έλληνα Παπαρίζου.
1: Ακόμα.
0: Θα ήθελα να πάρω την Έλληνα.
1: Ναι.
0: Για να μάθω, να δούμε τι και πώς.
1: Πιστεύω ότι έχουν. Είναι έτοιμο το μαγαζί.
0: Όχι, ρε, το μαγαζί πρέπει να ετοιμαστεί.
1: Αυτό λέω. Ότι δε... ναι, σε τι φάση είναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν ξέρω. Καλά, τράβο το μαγαζί. Πού να ξέρω κι εγώ. Ένας άνθρωπος είμαι γεμάτος ερωτηματικά, γεμάτος καλή διάθεση προς τον συνάνθρωπο, πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θοδωρής Φέρης, είπες και επιστρέφω.

0: Ηλίας Βρετός Πρόστιμο, ο οποίος είδε ότι ξεκίνησε τις πέμπτες του στο Φόρτε.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη, 24.
1: Ναι, ναι, 24. Πόσο, έχω χάσει τις μέρες. Α, τώρα τελειώνει ο μήνας μας. Έχω χάσει τις μέρες, αλήθεια. Σου λέω, νομίζω ότι
0: αυτό. Σε περιμένω να έρθει.
1: Αυτό, αυτό ακριβώς. Εν τω μεταξύ, να, στέλνει ο κόσμος ότι εδώ, στέλνει τώρα ο Νίκος, ότι αυτός ο μήνας έχει κρατήσει σαν τρεις. Δηλαδή δεν είμαι μόνη που το νιώθω αυτό.
0: Νομίζω ότι αρχικά το γεγονός ότι νιώθουμε ότι δεν έχουμε πάει διακοπές. Ενώ περισσότερο έχουμε γυρίσει. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μόλις τώρα γυρνάνε από διακοπές και μπράβο τους, συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Πολλά συγχαρητήρια.
0: Που έχει κάνει αυτό. Είναι σαν να μην πήγαμε.
1: Παιδί μου, πια δεν θυμάμαι τίποτα από τις διακοπές μου. Δεν έζησα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ξέρεις ποτέ σε διακοπές. Ούτε το. Ξέρεις ποτέ σε διακοπές. Εγώ ποτέ αισθάνθηκα. Όταν είναι τρομερό αυτό όμως. Αφού πήγα το καλοκαίρι, τέλος πάντων και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, στα νησιά και αυτά, γυρίζω στην Αθήνα. Δουλεύω κατευθείαν με το που γυρίζω. Mm. Και είχα τέσσερις μέρες κυριολεκτικά που δεν είχα να κάνω τίποτα από άποψη δουλειάς. Αυτές τις τέσσερις μέρες λοιπόν, Παναγιώτη, πήγα στη μαμά μου.
0: Ναι.
1: Στο εξοχικό και έκατσα στη μαμά μου.
0: Στη μαμά μου.
1: Και εκεί λοιπόν αισθάνθηκα που δεν. Γυρνούσα στο σπίτι μου μετά γιατί είναι δίπλα. Εκεί αισθάνθηκα ότι έκανα διακοπές. Το πιστεύεις?
0: Κοίτα, για μένα οι διακοπές έχουν μια διαφορετική κατάσταση από γενικά. Θα σταξιγείω στη συνέχεια.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
5: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
6: Ρυθμός 949.
7: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Αναστασία. Σπάζεται. Ένα τελικό σκούσε στην παρέα σου. Είμαστε εδώ στο τέλο αυτού του μήνα. Αλλά με διάθεση ότι ελπίζουμε σε καλύτερε μέρε.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που θέλουμε έτσι, να έχουμε στο μυαλό μα. Όπως λέω, ελπίζω να μπορέσω να προσθέσω ώρες στο 24ωρο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Σημασία, μισό λεπτό. Σημασία δεν έχει να προσθέσεις ώρες στο 24ωρο, γιατί αυτό είναι κάτι κατόρθωτο. Σημασία έχει να αφαιρέσεις πράγματα τα οποία δεν σου προσφέρουν κάτι, ή τέλος πάντων σου προσφέρουν ενδεχομένως ένα εξτρά άγχος και ένα στρες, το οποίο δεν σου είναι, λίγο αχρίαστο.
0: Πολύ σωστή επιλογή και το τραγούδι που έρχεται. Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε ένα daily throwback. Σήμερα το λέω εγώ. Δουλίτσα να γίνεται. Έτσι.

0: Δικό μου, αυτό είναι ο Σταβέντο παρέα με την Ήβια Δάμο, ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Daily Couscous, εδώ είμαστε Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και εκεί είναι τις προτάσεις για τα Daily Throwback. Θα σε πάω αρκετά χρόνια πριν, θα σε πάω το. Πότε είναι αυτό? Το 2001.
1: Okay.
0: 2001. Είναι ξένη δημιουργή.
1: Παρακαλώ.
0: Ενώ ο συνθέτης Κουερίνι Μπρούνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Φίζιο.
1: Η αγαπημένη μου.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Είναι
0: του στίχου σου έχει γράψει άλλο Γιάννη. Έτσι λέγεται.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι. Άλλο Γιάννη.
1: Δεν με κοροϊδεύει.
0: Όχι. Okay. Πάω να τρελαθώ. Άντρα καλλιτέχνη. Πάω να τρελαθώ. Μαζί τη άκρη, εγώ δεν θα βρω. Λέει πως μ' αγαπάει.
1: Και επιμένει πως μ' αγαπάει πολύ.
0: Ποιος?
1: Με ζηλεύει και δεν μ' αφήνει στιγμή. Σταμάτα. Και μου ζητάει να τη δω. Να της πείτε. Ο Τριαντάφυλλος είναι. Όχι.
0: Όχι
1: πως τώρα δε ούτε ο Σχοινάς.
0: Όχι.
1: Επιμένει
0: με κάθε άντρα πως...
1: Σταμάτα. Μ' αγαπάει πολύ. Με ζηλεύει και δεν μ' αφήνει. Α, έλα ρε Παναγιώτη. Πολύ πολύ γνωστός.
0: Πολύ γνωστός.
1: Πάω να τρελαθώ. Ακόμα. Εγώ δεν θα βρω.
0: Πες μου το τραγούδι, ποιος το λέει θέλω να μου πεις.
1: Επιμένει πως.
0: Ναι, το ξέρουμε, το ξέρεις.
1: Με ζηλεύει.
0: Ναι, αγάπη μου, ποιος το λέει.
1: Τον έχω εικόνα, σταμάτα.
0: Δεν τον αναγνωρίζεις.
1: Κούρασέ με. Δεν θυμάμαι. Ποιος είναι?
0: Το μισό θα σου δώσω.
1: Έλα.
0: Λάπης Λεπιεράτου.
1: Έλα ρε Παναγιώτη.
0: Δηλαδή, πραγματικά η κατάστασή μα. Δεν υπάρχει και καλύτερα. Αυτό είναι η κατάσταση.
1: Το ήξερα όμως.
0: Ναι, το θάνατο.

0: Είμαι αλλού, αυτές είναι οι μέλισσες. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Ναι. Ο οποίο περιμένουμε χρήστο μάστορα και μέλισσες στο Vox. Ούτε πότε ξέρω, ούτε με
1: ποιο θα είναι το υπόλοιπο.
0: Σχήμα.
1: Combination.
0: Θα το βρούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο χρήστο μάστορα θεωρώ ότι θα ζήσουμε στιγμές box. Εγώ αυτό θέλω να σου πω.
1: Αλήθεια, ναι. Τέλειο.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. 30 του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τετάρτη.
1: Βεβαίως.
0: Η Λένα Βίλιαμ είναι ετοιμοπόρη στο πέρασμα.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου εδώ πέρα.
0: 22 του Οκτώβρη, μια και μπαίνουμε και στον Οκτώβρη, έχει και το Royal Albert Hall ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Στη Λονδίνο.
0: Στη Λονδίνο.
1: Δεν θα πάω.
0: Το Royal Albert Hall εκείνο. Θα πάω.
1: 22 του Οκτώβρη, τι μέρα πέφτει.
0: Δεν ξέρω, αλλά θέλω να πάω.
1: Σου πω, περίμενε.
0: Δεν θέλω να μου πει. Δεν θέλω να μου
1: πεις.
0: Δεν θέλω.
1: Είναι Πέμπτη.
0: Δεν θέλω να μου
1: πει. Δεν μπορεί να πας. Sorry. Εκτός κι αν την κάνω εγώ και σε αφήσω να πάω.
0: Ευχαριστώ. Τόσο καλός άνθρωπος.
1: Δεν είμαι.
0: Όχι.
1: Δεν είμαι. Ε, όχι. Όχι.
0: Ξέρω, δεν είμαι μεταξύ μας.
1: 22 του Οκτώβρη και τι θα πας. Όχι, 23 δεν μπορείς. 23 ξεκινάω κι εγώ. Sorry.
0: Πού ξεκινάω.
1: Πού ξεκινάω. Από εδώ να πάω μέχρι το μαγαζί. 23
0: ξεκινάει πάλι. Δεν το έχετε ανακοινώσει.
1: Άλλο κι.
0: Έπρεπε να έχει βγει.
1: Συγγνώμη, αλλά το οριστώ από εγώ.
0: Έπρεπε να έχει. Όχι, λάθος.
1: Τι?
0: Εγώ οφείλω να το πω λάθος. Ελένη Φουρέιρα.
1: Τι λες, μωρέ.

0: Αυτά τα χίλια, αυτό είναι ο Νίκος Απέργης, ο οποίος ξεκίνησε.
1: Πού? Α, ναι, στο καμπαρέ. Μαζί με τη Χριστίνα Μίλιο, βεβαίως.
0: Τι εβδομάδα που πέρασε, Σουκού.
1: Εξαιρετικά.
0: Σουκού.
1: Μ' αρέσει αυτό το μαγαζί πολύ.
0: Σουκού.
1: Σουκού, είναι Σάββατο Κυριακή.
0: Σουκού.
1: Σουκού. Είναι για εμάς που δεν μπορούμε να πάμε.
0: Άστο.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Έτσι.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα. Αυτό ήταν επειδή τον τέλει κουσκούς. Αυτή ήταν η παρεούλα η Today, η τεταρτιάτικη.
1: Κάναμε και το τσίτσατ σήμερα.
0: Τι κάναμε?
1: Τσίτσατ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν το ξέρεις το τσίτσατ. Όχι. Και καλά ότι κάνεις σουσού, κουβεντούλα ρε παιδί μου. Κάνεις τσίτσατ. Πας για... θα πάλες τα πόδια.
0: Θέλω να σου πω ότι υποφέρω την τελευταία εβδομάδα. Περνάω δύσκολα.
1: Γιατί?
0: Θα στα πω στην πορεία. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά.
1: Στα καταστήματα Allwin, στο Παρατράκ.
2: Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
3: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για αβρούβες με σκοπό. Οι βρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι βρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ.
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
10: Τέλειος. Σαν εσένα.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
12: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
13: Hernail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Το πάμε τάπα.
15: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
16: Όλη μέρα ρυθμός.
17: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Ήρθα και πάλι στην παρεούλα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκη, σε περιμένω με ανοιχτές σαγκάλες να κουρνιάσεις κάτω από τις φτερούγες μου για δύο ολάκερες ώρες που έχουμε να ακούσουμε επιτυχιάρες και τραγουδάρες. Έχουμε πολλά θέματα, πράγματα και θάματα. Έχουμε επίσης και το δικαστήριο του Γιάννη εντός ολίγου. Όταν λέω λίγου, σε καμιά ώρα από τώρα που θα λύσω το δικό σου πρόβλημα, το δικό σου πόνο και σπαραγμό. Και σε λίγο έρχεται η βαθιά, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σε σωστή δίκη φλέσσα του ρυθμού 949. Γιατί σε λίγο έχουμε να ενημερώσουμε για την κίνηση, την καυτή κίνηση στους δρόμους που σου έχει κάνει τα ζωτικά όργανα τρίματα. Υπομονή, αγαπημένοι μου ακροατή. Κουράγιο και κουράδιο, μη σου πω. Υπομονή και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός. Σε λίγο έρχεται η ενημέρωση, αλλά ξεκινάω την ώρα πάρα πολύ δυναμικά με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Έτσι, για να έρθει το κέφι και να περάσουμε εξαιρετικά. Εσύ δυναμώνεις την ένταση και πριν δυναμώσεις, στείλε μου και ένα μηνυματάκι για το όνομα του Θεού. Τζάμπα είναι 6937 949 949 το Viber μας. Και τώρα έρχεται η Ελένη, η μία και μοναδική. Δώσε, Ελένη.

Έλα λίγο τα φυλάκια τα ρουφιχτά και μουα, μουα, μουα. Μήκος απέργης δεν είμαι ότι έχω καλά στα μυαλά μου. Τα έχω χάσει, με έχει πειράσει και ο χειμώνας. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία παρεούλα του ραδιοφώνου, εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα, μπασάρω τη φωνή, γιατί ήρθε ωραία για ενημέρωση. Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, να περάσουν και οι διευθυντάδες μέσα που μπαίνουν. Γιατί ήρθε η ώρα να ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Να παίζει το εξαιρετικά σοβαρό χαλί της κινήσεως. Τέτοια σοβαρότητα δεν έχεις ξαναδεί. Και κούνα το σπάστο σπάστο. Και για να κοιτάξω το χάρτη. Ω Παναγιά μου τι το θέλα. Τον κοίταξα και μου βγήκε το χαλάζιο. Υπερμετροπία έπαθα. Ένας κυφισός, το κακό του το χάλι. Σύσκατος είναι. Κόκκινος κατά κόκκινος. Μισή ελπίδα να υπάρχει που. Στο Εγάλεο και αν. Κάτσε να υπολογίσω και πάλι χρονιά. Από κυφισό φεύγεις. 3062. Αλλάζεις και χιλιετία βεβαίως. Κάποιος θα με έλεγε υπερβολικό. Δεν είμαι ωστόσο κυφισίας. Στο ίδιο χάλις βρίσκεται. Τα έχουμε πει. Σαν αιμορροίδα τόσο κόκκινη. Και αιμοπετάλιο ταυτοχρόνος. Και είναι κιτρινιάρικο πορτοκαλί κόκκινο. Κιτρινιάρικο πορτοκαλί κόκκινο. Είναι μια παλέτα με πολύ συγκεκριμένα χρώματα. Όπως και στο κέντρο της Αθήνας που υπολογίζω να έχει γύρω στους 176-177.000 ανθρώπους. Κάπου εκεί κινείται, δεν μπορώ να μιλήσω με απόλυτη ακρίβεια. Το ζήτημα και το συμπέρασμα είναι ένα, ότι τα νεύρα σου θα γίνουν κρόσσες, αρτιέρες, ίσως και κοιλώτες. Οπότε, μία είναι η λύση για σένα. Γιάννης Κατινάκης και ρυθμός 949, που θα έρθω και θα στα φέρω όλα σε μία ύφεση. Θα μου πεις με την καρύδα σου? Ναι, με την καρύδα μου. Γιατί έχω στη συνέχεια πολλές επιτυχίες. Κάτσε να βγάλω το χαλί, γιατί μου σπάσει τα νεύρα. Και έχω και το δικαστήριο του Γιάννη για το δικό σου πρόβλημα. Και συνεχίζω με Μιχάλη Χατζηγιάννη, εμείς οι δυο, σαν ένα αγάπη μου. Ξυπνάω.

Ναι, λοιπόν, δέχομαι την καταγγελία. Το κορμί μου είναι ένοχο. Τι να κάνω, να κρυφτώ, τι να κάνω, να σχημίνω. Έτσι είναι τα σεξ σύμβολ. Γιάννης Κρατινάκης, τρομάρα μου, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και κάνουμε και παρεούλα σήμερα Τετάρτη, που σαν αγκονάρι αυτή η μέρα, πόσο αχρήστη Παναγιά μου και Χριστέ μου. Αλλά ανεβάζουμε το κέφι και έχω και πολλά μηνυματάκια. Την ελευθερία από Αλαμπάμα, ο Χριστός και η Παναγία. Πού θα φτάσουμε πια, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και λέει μπράβο σου Γιάννη που για ακόμα μία μίζερη Τετάρτη, να τα που τελειώ μίζερη την Τετάρτη, μας ανεβάζεις διάθεση και ηθικό πρωτίστως. Έτσι είμαι εγώ. Τα ανεβάζω όλα, και το ηθικό και τη διάθεση και την ψυχολογία. Και βεβαίως ενημερώνω για πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Άκου τώρα κουλαμάρα που βρήκανε. Λέει σχεδιάστηκε, πραγματικά θα μου πέσουν τα μάτια και θα πάθω κάταγμα. Σχεδιάστηκε, λέει, μία διπλή τουαλέτα φτιαγμένη για ζευγάρια που λατρεύουν να περνούν κάθε στιγμή μαζί. Για το όνομα του Θεού και της Παναγίας, φέρτε με ένα μπολ να κάνω τον εμετό. Εδώ παλεύουμε, βρε, παλεύουμε και ανοίγουμε βρύσες. Φέρνουμε τύμπανα, κιθάρες. Φέρνουμε βιολιά για να μην ακουστούν εδώ πέρα αυτά που πρέπει να ακουστούν. Η φιλαρμονική Καλαβρίτων, καταλαβαίνεις, να πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Βάζουμε μετά αρώματα και με ξύλα, σπίρτα, κεριά. Μπας και γλιτώσουμε την απομυθοποίηση. Εδώ λέμε, α, πόσες καταγγελίες έχω κάνει για τις τουαλέτες ξενοδοχείων. Που πας και έχει από κάτω η πόρτα κενό, σειρμό και από βάθρας, 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Λες, μην τη βάλεις καθόλου την πόρτα. Και θα πάω εγώ να κάνω τα αυτά μου δίπλα-δίπλα, χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη. Όχι, αγάπη μου. Δεν θέλω. Θέλω να μένουμε γυναίκες αράχνες. Οι γυναίκες και οι άντρες κόναν οι βάρβαροι. Θέλω να υπάρχει ένα μυστήριο. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Και τι, καζανάκι μαζί, μετά ουρούμε μαζί, αφοδεύουμε μαζί. Ωραία, τέλος. Τέλος πια. Να κρατιούνται στις σχέσεις κάποια, ρε παιδί μου, πώς σας το πω, κάποια προσχήματα. Λέω εγώ και παλεύω. Λοιπόν, πες μου και εσύ τη γνώμη σου. Πήγα να πνίγω από την κακία μου. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου στο Viber μας 6937-949-949 και σπάς τα παρέα με την Αναστασία που έρχεται ευθύς αμέσως. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: τα ποτέ. Πού τον βρήκε αυτό που δεν τη είπε ψέματα, πραγματικά στην Νικολούλη έχω πάει και δεν τον έχω βρει. Και που πληρώνει και τη ιδέα και τον ΟΤΕ, έτσι. Και είναι φιλαλήθης, δεν είναι Πινόκιο, ψευταράς. Και πληρώνει και το λογαριασμό, Μπικικίνη. Φέρε μου και σε μένα ένα τέτοιο, γιατί έχω δώσει ΦΠΑ μισού από πόσο κάθε μήνα και θα βγω με τα κορντεόν στα τρένα. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Και να σου πω κάτι, θέλω και λίγο τσιφτετέλη τώρα για το καλό. Έτσι να μιλάμε, με λίγο κέφι ρε παιδάκι μου. Θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα, γιατί είσαι στην πιο ωραία παρέα του ραδιοφώνου. Στο ρυθμό 949 και μέχρι και τις 8 θα ακούς The Γιάννης Κατινάκης Show. Και έχω μήνυμα και από τον Ηρακλή που μου λέει ότι είναι ο σύζυγος της Ελευθερίας από την Αλαμπάμα. Έχω δύο ακροατόπουλα από Αλαμπάμα, Dan International, βεβαίως, και λέει ότι είναι οι πιο φανατικοί ακροατές μας. Σας ευχαριστώ και σας μερισώ πάρα πολύ και θέλω και άλλα μηνυματάκια. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Το μεταξύ συμβαίνει κάτι που είναι πολύ κουλασιόν. Βγαίνω έξω, βόρειος πόλος, παγωμένη Παταγωνία, ένα ιγκλού. Μπαίνω μέσα, ζεσταίνομαι, έρημο Σαχάρα, μια γκαμίλα ξαφνικά στο στούντιο. Τι θα γίνει με τον καιρό αυτό που έχει οροσκόπο δίδυμο, με τρελαίνει, με διχοτομή. Ωστόσο, σταματάω την κρίνια και κλείνει η παρένθεση και έχω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Χαμηλώνω και το τσιφτετέλι, γιατί έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό μασαμπούκα και εκλεκτές ετικέτες κρασιών και θα έχει και 20 κορυφαίους σεφ από Ελλάδα και εξωτερικό. Έκτορα Μποτρίνη, βλέπω εδώ Παναγιά μου, Λευτέρη Λαζάρου. Χαμός θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo και εισιτήρια στο more.com. Διαλυματάκι μικρό, ίσα που και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Πρωινά Ναυαγία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα από την Ναυάγιο, συγγνώμη. Είχα μια στομαχική διαταραχή από την καστρεντερή που επισκέφθηκα τη Ιωάννα Τούνη και με πήγε Τούνη. Μόλις ήρθε στο Παρίσι να ζητήσω των λόγων, με φώναξαν εδώ από τον καθεδρικό ναόν του Οσίου Πεταπίου Φραγκίσκου Αλβέρτου. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, τι αβέκνου.
2: Μήπως ακούγατε την εκπομπή πριν?
3: Δεν άκουγα καθόλου γιατί είχαμε τον γαλλικό Εσπερινών, τον Εσπερινών.
2: Ωραία.
3: Βλάσιμοι, να έρθετε να εξομολογηθείτε. Να έρθετε, σας παρακαλώ, και στο Παρίσιον.
2: Στο Παρίσι να έχουμε να
3: εξομολογηθούμε.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Να δω

0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα. Και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
11: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο laodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Αθήνα, Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
17: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα μουστάκα με Visa.
18: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.
19: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
20: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο MarksandSpencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω.

καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο Ρυθμούλι μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης βεβαίως. Πάντα στη θέση μου. Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 8 με την εκπομπάρα που έχουμε ετοιμάσει για εσένα. The Γιάννης Κατινάκης Show. Και σήμερα Τεταρτούλα, συνεφιασμένη Τετάρτη, πάρα πολύ συνεφιασμένη. Και κάπου το βλέπω έτσι και μαντεύω σαν μαντάμ Ζαΐρα του καιρού ότι το πάει και για βρόχα σιγά σιγά, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Μπαίνουμε απότομα στο χειμώνα. Μου χάθηκαν οι εποχές. Κάποτε υπήρχε φθινόπωρο που ήταν γλυκό. Λίγο αεράκι, λίγο δροσούλα καμιά ψάλα. Ψάλα, στάλα. Ίσα που και αν. Τώρα από τον καύσωνα και 15 Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες και βγάζουμε την μπέμπερι. Μπέμπερι, μπέμπερλι. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό, παιδιά. Τέλος πάντων, από εκεί πέρα που σκάμε ξαφνικά πνευμονίες, ξαφνικά κρύο, αγιάζει. Θέλουν να γυρίσουν πίσω οι εποχές. Θα μου πεις, θα τα βάλεις και με την κλιματική αλλαγή. Βεβαίως, αμαλάχη τα βάζω και με την κλιματική αλλαγή. Δεν κολώνω και τσαμπουκαλεύομαι. 6937-949-949. Περιμένω τα μηνύματά σου, τα περιμένω με αγωνία. Δεν θέλω να με ξεχνάς, γιατί είσαι εσύ εδώ ενεργό μέλος της εκπομπής αυτής και εννοείται συνεχίζω την ώρα μου με πολλές επιτυχίες. Και συγκεκριμένα νιώθω ότι τώρα έτσι σηκώνει λίγο καψούρα η ώρα. Ένας Θοδωρής Φέρης δεν είναι κατάλληλος τώρα? Ε, βεβαίως και είναι. Θες δε θες, ο Θόδωρας είναι εδώ με το είπες, κομματάρα διανόητη, μένεις μαζί μου. Ακολουθεί Γιώργος Γιαννιάς και Έλλη Κοκκίνου. Και μετά, αχ, δες αποκαλύπτω τι σου έχω μετά, να μείνεις και να ακούσεις.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
3: Και τώρα, πριν πω το οτιδήποτε άλλο, θέλω να υπενθυμίσω ότι έρχεται ολοταχώς και με μανία το δικαστήριο του Γιάννη. Και θα μου πεις, τι είναι το δικαστήριο του Γιάννη? Και θα σου πω, ντροπή για δεν ακούς εκπομπή κάθε μέρα. Εξηγώ για μία ακόμα φορά. Είναι η στήλη της εκπομπάρας μας που εσύ στέλνεις τον πόνο, το πρόβλημά σου, τον καημό και το σεκλέτη σου. Και εγώ στολίνω με τις γνώσεις που δεν έχω, αλλά τις αποκτώ για χάρη σου. Και όλα πάνε καλούτσικα. Τι θέλω λοιπόν από σένα? Πιάσε κινητάκι. Ναι. Πιάστο όμως, μη βαριέσαι, σε βλέπω. Αν νομίζω ότι δεν σε βλέπω, σε βαθιά ανοιχτωμένος. Πιάσε κινητάκι λοιπόν και στείλε στο Viber μας 6937-949-949 πρόβλημα πάσης φύσεως. Πάσης φύσεως, είτε επαγγελματικό, ερωτικό, φιλικό, οικογενειακό, όλα τα λύνω και όλα τα δέχομαι. Μέχρι λοιπόν εσύ να μου στείλεις, εγώ θέλω να ενημερώσω ότι σήμερα στις 9 δεν θέλω σε καμία περίπτωση να χάσεις τη συγκλονιστική συνέχεια της νέας δραματικής σειράς εποχής του Αντένα, Κρίνο και Αγκάθι. Λοιπόν, περνάω σε break για να σου δώσω χρόνο να μου στείλεις μήνυμα, έτσι. Αλλιώς δεν θα πήγαινα. Στείλε λοιπόν και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Peggy Zina, Έρωτας Μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
15: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
16: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
15: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα με Λίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
19: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
20: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
21: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
20: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
22: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
23: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
24: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρεώ.
25: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
26: Γιάννης Κατινάκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία παρεούλα. Παιδιά, ζεσταίνομαι πάρα πολύ, Χριστέ μου. Έξω έχει παγωμένη Παταγωνία, είναι ηγκλού και μέσα έρημο Σαχάρα. Τι θα γίνει, δεν είμαι καλά. Ωστόσο, για μία ώρα ακόμα είμαι στις επάλξεις, για πάρτι σου και μόνο για να τα περάσουμε υπέροχα. Είναι η ώρα 7 και 3, πέρασε η ώρα, με έχεις ωραία παρέα. Νιώθω ότι έχει πέσει και λίγο η κίνηση. Ελπίζω να μην λέω μπουρούχες για να ρίξω ένα βλέφαρο στο χάρτη, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Α! Άμα ο χάρτης λέει αλήθεια και δεν είναι Πινόκιο, τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Όχι καλά να πεις καλά αεράτα, κάνεις και ένα διπλό τόλμη στην Κηφισίας, ούτε κατά κόρυφο γέφυρα. Αλλά σε σχέση με τις 5 και 6, κάπως το γλιτώσαμε τον Εύρο. Ωστόσο, άμα δεν γλίτωσες τον Εύρο από το οτιδήποτε άλλο στη ζωή σου και είσαι σε ένα πρόβλημα, σε ένα σταυροδρόμι, σε μια διχοτόμηση, έχεις κάτι που θες να είναι προς επίλυση, περιμένω τα θέματά σου στο Viber μας, γιατί έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη για να σου λύσω πάσης φύσεως πόνο. 6937-949-949 το Viber μας. Αναμένω με απορία τα προβλήματά σου και σε λίγο θα τα λύσουμε όλα. Και ξεκινάω την ώρα ρομαντικά και καψούρικα με Απόν που θέλει να μας κάνει μια ωραιότατη καντάδα. Εσύ απλά δυναμώνεις την ένταση. Λίγο ακόμα. Αυτός είσαι και σε λίγο έρχομαι με το δικαστήριο του Γιάννη.

0: Εγώ όμως ποτέ δεν σε εγκαταλείπω, γιατί είμαστε πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη βεβαίως, αυτό το αγόρητο ταλέπορο καμιά φορά και παρανοϊκό που θα με μαζί σου μέχρι και τις 8 σήμερα Τεταρτούλα. Και υποσχέθηκα ότι έρχομαι με το δικαστήριο του Γιάννη, που εδώ λύνω live ζωντανά το δικό σου το πρόβλημα, αγαπημένη μου ακροατή. Σήμερα έχουμε καυτό δικαστήριο, οπότε να πέσουν κατευθείαν τα σήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθρι.
3: Ετών?
2: 23.
3: Οργίζω.
2: 25.
3: Καλά, οργίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: 17 και ορκίζομαι κι εγώ με όρκο βαρύ. Παναγιά μου και Χριστέ μου, θα φάω γιαούρτι στρούγκα στη μούρη. Περνάω κατευθείαν στο σημερινό πρόβλημα. Και έχω φίλη που μου λέει: Γιάννη μου, έκανα το λάθος να συγκατοικήσω με την κολλητή μου. Αχ, άμα τα λέω εγώ. Και πραγματικά δεν έχω μετανιώσει περισσότερο στη ζωή μου. Αυτά είναι τα λάθη, λάθη, λάθη. Γιατί αρχικά από κολλητή θα γίνει τώρα, μη σου πω τι θα γίνει. Μακαρίτησα την κόβω. Ποτέ, ποτέ, ποτέ σε μια σημαντική σχέση δεν βάζουμε τέτοια ρίσκα. Γιατί η κολλητή μπορεί στον καφέ και στο ποτό και στο σούσο να είναι υπέροχη, αλλά μπορεί 3 η ώρα τη νύχτα να έχει πετριά και να χορεύει καρσιλαμάδες. Μπορεί να φωνάζει παρές, να κάνει χορές περίδες. Μπορεί να είναι κρυφή σατανίστρια, κανείς δεν ξέρει. Ποτέ, παιδιά, γιατί το σπίτι μας είναι ο ναός μας. Άμα το κάνουμε εκεί πέρα, πάτε σκύλια, λέστε, και ξαφνικά η κολλητή βγάλει 30 χούλια που δεν τα είχε πριν, τι θα κάνεις εσύ? Για να συγκατοικήσεις, αν συγκατοικήσεις που διαφωνούν ούτως ή άλλως, πρέπει ο άλλος να έχει δώσει διαπιστευτήρια ότι είστε πραγματικά σαν δύο σταγόνες βροχή. Είναι τεράστιο ρίσκο και αλήθεια λέω, γιατί έφτασα κατά λάθος. Οπότε, αγαπημένη μου, για μένα θα σου πω, δεν πάει να χαλάσει σχέση, δεν πάει να παρεξηγηθεί. Η ψυχική ηρεμία είναι πάνω απ' όλα. Ποτέ συγκατοίκηση. Και τα ξαναλέω. Η τουαλέτα, μεγάλο θέμα. Η τουαλέτα σε συγκατοίκηση, αδιανόητα, μεγάλο θέμα. Επίσης, άλλα ωράρια ύπνου, άλλες δουλειές. Τα σου κούω, τι ώρα ξυπνάει αυτή? Αν έκανε μια ψυχοπαθή, τη ξυπνάει 6 ώρα το πρωί, το ρισκάρεις? Δεν το ρισκάρεις, αγάπη μου. Φύγε μακριά όσο προλαβαίνεις και πάρε και μια αφιέρωση από μέλισσες 30-40. Να γίνει πανικός. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου στο ρυθμό 949. Περιμένω τα μηνύματά σου και οι μέλισσες είναι εδώ για να μας ανεβάσουν το κέφι. Δώσε λίγο.

0: Άλλο και πάλι, εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για λίγο ακόμα, καλά λίγο έχουμε, μισή ώρα ακόμα. Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου, να περάσουμε εξαιρετικά. Τώρα που νυχτώνει σιγά σιγά και σουρουπώνει και τα πράγματα είναι πάντα πιο ρομαντικά. Μια Έλενα Ντάντζελο ενοχλεί στο στούντιο γιατί έχει φέρει τις σακούλες της. Τι θες, την πρίκα σου κατασεμένη σου, δεν έχεις παντρευτεί, μωρέ, τι θες πια. Πάλι πρίκα φέρεις, δύο γάμους τα κάνεις, τρίτο στεφάνι. Τέλος πια. Θέλω να πω το θέμα που μόνος μου βρήκα για την εκπομπή αυτή. Διότι 78χρονη μπήκε στο ρεκόρ Guinness γιατί είναι, λέει, η γυρεότερη streamer. Στην αρχή νόμιζα stripper. Και λέω, να τη μερακλού, τι ωραία, τι καλά. Γιατί να σου πω κάτι, και η J-Lo, που είναι 60 χρονών πια, μια χαρά θα μπορούσε να είναι, ό,τι θέλει να είναι, κατάλαβες. Αλλά αυτή είναι streamer που βαριέμαι πάρα πολύ, παιδιά, συγγνώμη. Όταν αυτοί που στριμάρουν, τι στριμάρουν δηλαδή, εσύ ξέρεις, Ντάντζελο. Για πες μου, τι στριμάρουν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Μπορεί να στριμάρουν το να βλέπουν μια σειρά. Δηλαδή, εσύ να τους βλέπεις να βλέπουν μια σειρά. Μπορεί να παίζουν ένα παιχνίδι.
0: Αργόσχολο είμαι, θα κάθομαι να βλέπω εσένα που βλέπεις μια σειρά.
1: Ναι, ταυτόχρονα σχολιάζεις. Κοίτα, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω να βλέπεις Dolce Vita για παράδειγμα και να σχολιάζεις. Δεν θα σου πω ψέματα.
0: Συμφωνώ, αλλά γιατί να δω έναν. Γιατί έχω πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο. Γιατί εγώ να κάτσω να βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος κάθεται και τρώει, απελευθερώνει τα αέρια του, τα μελτέμια του, κάθεται στον καναπέ σου με στραβοχημένο και βλέπει μια σειρά και να μην δω τη σειρά εγώ μόνο μου με ησυχία. Εγώ που δεν θέλω ούτε με παρέα να βλέπω
1: ένα
0: σειρά και ταινία.
1: Όμως.
0: Τι παιχνίδι.
1: Ένα παιχνίδι.
0: Τέπα γουρουνάκι.
1: Όχι, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρω. Ένα οποιοδήποτε παιχνίδι. Και να μην έχει κυκλοφορήσει. Και να το βλέπεις πρώτη φορά να το παίζει κάποιος άλλος.
0: Άντε και βλέπω να παίζει Μονόπολη. Ας παίξω εγώ μόνο τη Μονόπολη. Γιατί πρέπει να σε βλέπω. Τέλος πάντων, να είναι καλά η γυναίκα και streamer και streamer άμα θέλει να γίνει μια χαρά. Θα έρθω να τη δω και να στηρίξω. Στον κόσμο συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Θέλω τα μηνύματά σου οπωσδήποτε. Μην με ξεχνάς, μην με αφήνεις μοναχούλη μου. Γιατί πραγματικά στενοχωριέμαι και κλαίω και οδύρωμαι. Ο Σάντι Μαρινέλα άνοιξε πέτρα για να μπω. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Και εγώ αφιερώνω Ρωματζάδα και Νίνο και Ζώζεφιν. Τι κάνεις, καλά είμαι, θα δείξει.

0: Σημειώσε το Σαραμπαγκλάν. Έλα Νικόλα μου, Νίκος Οικονομόπουλος, ωραίος μάγκας και καραμπουζουκλής. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και θέλω πάλι λίγο τσιφτετέλη. Έτσι για το καλό ρε παιδί μου. Θέλω έτσι λίγο να ανέβω, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Το κρύο είναι πια τσουχτερό και είναι κρύο ο καιρός για δύο. Είπαμε και παραπάνω η σήμερα κλείς. Νομίζω ότι αυτή είναι η εποχή κατάλληλη για να βρεις μια σχέση. Μια σχέση χειμερινή. Γιατί τώρα το χειμώνα, πόση τσάρκα να κάνεις, πόση μπαρότσαρκα. Θα μου πεις το θετικό είναι το χειμώνα. Δεν βρωμούν οι άνθρωποι μας χαλί, λέτε, κατοίκη δομοκού. Είναι ένα μεγάλο σύν αυτό. Οπότε, τώρα είναι η ώρα να ζευγαρώσουμε, παιδιά μου. Τέλος πια, έφυγε το καλοκαίρι. Ξεχυθείτε στα λαγκάδια και βρείτε γαμπρούς και νύφες, γιατί σε λίγο το κρύο γίνεται ακόμη πιο τσουχτερό. Συμβουλές αναξιοπρέπειας πάντα από το Γιάννη Κατινάκη. Αλλά πέρα από αναξιοπρέπεια, έχω και ενημέρωση άλλη, γιατί έρχεται ολοταχώς για δεύτερη, ακούς Δάντζελο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέρια. Το ξέρεις εσύ αυτό? Το ξέρες? Πες μου, μίλα Μαρία της σιωπής, πες, ναι, το ξέρα. Μου γαμός είναι αυτός. Έρχεται λοιπόν το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις σε περιόριστο φαγητό και θα πιεις και τα κρασάκια σου. Κορυφαίοι σεφ από Ελλάδα και εξωτερικό. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Τάικ Βοντό και εισιτήρια στο more.com. Και τώρα, ένα ίσαπού διαλυματάκι ρε παιδάκι μου, έτσι για να σου λείψω. Έτσι για το καλό. Λίγη υπομονή και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: δύο προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα, νύχτωσε παιδιά μου. Σκότωσε έξω, blackout με την Άντια Μπουλέ. Μικραίνει παιδιά, επικίνδυνα πλέον ημέρα. Αλλά εμείς δεν πέφτουμε, ανεβαίνουμε, γιατί στο ρυθμό 949 έχουμε πάντα κέφι. Τα φιλιά μου να στείλω στη Γεωργία που μου έχει στείλει στο Viber μας, το υπενθυμίζω. Και τι υπενθυμίζω, γιατί για να μην μου στέλνεις μηνυματάκια, μάλλον το έχεις ξεχάσει, υποθέτω εγώ τώρα. 6937 949 949, και έχουμε λίγο ακόμα μέχρι και τις 8 να κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα. Τώρα που θα ρω ότι η κίνηση κάπως έχει τζάσει, ρε παιδάκι μου. Δεν σου λέω ότι πας αέρα και σφεράτος, αλλά δεν συχτηρίζεις τόσο πολύ όσο είσαι έξι. Ελπίζω και εύχομαι λοιπόν να είσαι τι ωραία, τι καλά. Και έχω για το κλείσιμο καψούρα και καψούρα και τσιφτετέλ και απόλυτη ελληνίδα στάρ. Αρχίζω όμως με ένα Τάσο Θοδωρίδου και Φορτηγό. Φόρτωσέ τα όλα μέσα και πάρε μας τα μυαλά. Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, τον αγύριστο, το δρόμο μου κι εγώ ως προς τη δόξα. Έτσι είναι. Οι πρώην πρέπει να παίρνουν ένα δρόμο λίγο πιο χαμούρικο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Γιατί άμα χωρίσουμε τον πρώην και τον δεις ξαφνικά να κάνει glow up και να πετυχαίνει στη ζωή του, σε πιάνει λίγο και μία, ρε παιδί μου, πώς να το πω, μια δυσκολιότητα. Θες τον χωρίσεις ο πρώην να είναι λίγο σύσκατος, θα έλεγε κανείς. Πολιτισμός και αξιοπρέπεια στο ρυθμό 949 και συνεχίζουμε δυναμικά.

0: αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Σαν γιαούρτια γελαδίτσα υπέροχη με τα δερμάτινά της, πιο νέα από ποτέ, σαν 2,5 ετών. Την αγαπάμε, είναι η καλύτερη, είναι η απόλυτη και την ακούς φυσικά εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και πριν κλείσω, έχω κι άλλα μηνυματάκια, γιατί έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση. Έχω την Κατερίνα που μου λέει: αγαπημένη μου, γεια, είμαστε στη δουλειά και σε ακούμε κάθε μέρα.
3: Μα συγγνώμη, σημαντικά που είσαι εδώ μέσα.
2: Μπήκε τα γόρι μου, μπήκε ο τύπος μου, μπήκε ο άνθρωπος που αγαπώ.
3: Σταμάτα, πρέπει να κάνεις και κοκκινίζω.
2: Δεν έχεις ανάγκη σε από αυτά. Θοδωρής Μαραντίνης, σου ανοίγω το μικρόφωνο.
4: Μου μιλάς και κοκκινίζω, τι να φανταστώ.
2: Τι να κάνω που είμαι Spider Woman, φταίω, δεν φταίω.
4: Δεν φταίς, τον ιστό σου παντού.
2: Παντού,
4: το ρίχνεις.
2: Γιατί ο καλός ομίλος όλα τα λέθη. Στην απελπισιά τη μεγάλη, δεν έχω τέτοια προβλήματα.
4: Είναι και αυτό μια άποψη.
2: Είναι η μόνη σίγουρη
4: δεν ξέρω
2: άποψη.
4: Γιατί την κατακρίνουν κάποιοι, εγώ να σου πω. Αλήθεια, ταυτίζομαι.
2: Είσαι μήλο
4: και
2: εσύ.
4: Είμαι και καλό.
2: Μήλο εσύ, μιλιά. Εγώ πάμε να κάνουμε μιλόπιτα. Εξαιρετικά.
4: Έτσι, μίλα μου για μήλα.
2: Ελπίζω να μην ακούει η κυρία Κρητικού και να μην βρεθούμε
4: αύριο στο
2: ταμείο ενεργείας.
4: Όλοι ακριβώς, ναι.
2: Οπότε παραδίδω σκυτάλι στο αγόρι αυτό το καυτό.
4: Ωραία, να σου πω, να πω λίγο το θέμα, μπορώ.
2: Ό,τι θες, πες καλέ.
4: Μ' αφήνεις.
2: Βεβαίως και σε αφήνω.
4: Λοιπόν, σήμερα το θέμα, γιατί θέλω να κάνουμε ένα παιχνίδι αυτό.
2: Να κάνουμε το παιχνιδάκι.
4: Εννοείται, τώρα που βρήκαμε, λέει, το μήλο θα το μιλώσουμε. Το θέμα σήμερα είναι.
2: Το βλέπετε.
4: Έτσι, έτσι. Συνεχώς.
2: Η κριτικού να καγούτι δεν φταίω. Δεν φταίω.
4: Λοιπόν, κάτσε για να γδυθώ κιόλας να αισθάνομαι ολοκληρωμένο.
2: Τώρα. Α, με αμάνικο βλέπω.
4: Λοιπόν.
2: Καλησπέρα, κύριε πρέσβη. Τι ωραία.
4: Θέλω λοιπόν σήμερα να μοιραστούμε με τους φίλους μας, τους ακροατές.
2: Βεβαίως.
4: Με ποιο τραγούδι έχουν χωρίσει ή τους έχουν χωρίσει. Και θέλω να ζητήσω το ίδιο και από σένα, να μου πεις με ποιο τραγούδι είτε σε έχουν χωρίσει είτε έχεις χωρίσει κάποιον και να μου το τραγουδήσεις.
2: Λοιπόν, θα σου πω τι γίνεται τώρα. Με έχουν χωρίσει μία φορά στη ζωή μου. Μετά δεν ξανακάνα
4: ποτέ. Και καλά να πάθουνε.
2: Και καλά να πάθουνε, με έχουν μπλοκάρει από τότε και δεν ξανακάνανε και σχέση, έμαθα. Ήμουν πολύ τραυματική εμπειρία. Τότε δεν με είχαν χωρίσει με τραγούδι, αλλά άκουγα εγώ ένα τραγούδι, γιατί τότε έπαιζα πάρα πολύ σεξουαλικό και μοιραίο, που είναι αγγλικό βέβαια, δεν ήξερα τι λέει.
4: Δεν πειράζει, πες τον δικά σου λόγια.
2: Είναι το Twist in my sobriety. Το οποίο αν το τραγουδήσω τώρα θα φύγουν όλοι πια. Πώς πήγαινε, κάτσε.
4: Δικό σας.
2: You know you'll never be more than twist in my sobriety. Είναι τα Πάγκεν μας ακούει.
4: Και από τότε, μόλις το άκουσε αυτό, δεν έκανε σχέση ξανά, δηλαδή.
2: Ναι, αλλά η Πάγκεν θα ξανακάνει εκπομπές μόλις το ακούσει. Κάτι φεύγει, κάτι έρχεται σιγά-σιγά.
4: Ή τέλος πάντων, ένα ντουέτο με την Εφηθόδη μπορεί να είναι και πολύ ωραίο αυτό.
2: Την αγαπάω την Εφηθόδη, να
4: ξέρω. Όλοι την αγαπάμε την Εφηθόδη.
2: Μου είχε πει να παίξει και στο βίντεο κλιπ, στο τρακτέρ.
4: Και γιατί δεν υπέρχε.
2: Δεν είχα χρόνο εκείνη την περίοδο. Ήμουν πολύ άσχολο. Εσύ θέλω να μου πει εμπειρίες τέτοιες ή τραγούδι που θα σου άρεσε να σε χωρίσουν, να χωρίσει κάποιον ή κάποια μάλλον.
4: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Εγώ θα δώσω.
2: Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Λοιπόν, ξαναδείς.
4: Το έχεις να το βάλεις.
2: Με προκαλεί πάρα πολύ, θέλω να ξέρεις. Λοιπόν,
4: άμα δεν το έχεις, μην το βάζεις.
2: Παραδίδω τη σκυτάλη στο Θοδωρή Μαραντίνη.
4: Παραδώσου λοιπόν.
2: Έρχεται και ένα κορίτσι μετά από σένα.
4: Ναι.
2: Η Έλενα Ιντάντζελο, η γυραιά κυρία του ρυθμού 1940.
4: Η σιδηρούν κυρία.
2: Γυραιά, ξέρω εγώ τι λέω. Και πολλά πολλά φιλάκια. Γεια σας, παιδιά.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
14: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
15: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Είμαι Μάκη, θυούλη μου καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
21: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Απ

0: All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
2: Θυμήσου σε παρακαλώ.
5: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Εκτός ρυθμού, με τον Θοδωρή Μαραντίνη, κάθε Τετάρτη 8 με 10, στον ρυθμό 949.
7: Εκτοριθμιστές και εκτοριθμίστριες μου, καλώς ήρθατε για άλλη μια Τετάρτη εδώ στο ρυθμό και να είστε έτοιμοι να βγείτε εκτός ρυθμού, γιατί μόνο όταν βγούμε εκτός ρυθμού βρίσκουμε τον εαυτό μας. Εγώ τα λέω, ποιος μ' ακούει? Δεν ξέρω, μένουν εσείς, γιατί έχετε γούστο και επίπεδο και μπράβο σας, έχω να πω γι' αυτό. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, χειροκροτάω τον εαυτό μου και μ' αρέσει. Θα είμαστε εδώ για το επόμενο 2ωρο με ένα θέμα κόλαφο, έχω να πω. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Κατινάκη για αυτά τα προκαταρτικά τα οποία μας βοήθησαν να μπούμε στο θέμα. Και πάντα θα είναι εδώ πριν από εμάς και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί έτσι μας φτιάχνει τη διάθεση. Ελπίζω να έχει φτιάξει τη δικιά σας. Βλέπω ότι η Κατερίνα έχει στείλει ότι τους έκοψε την αφιέρωση στον αέρα. Ρε Γιάννη. Και η Γεωργία. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 6937-949-949. Ή αν θέλετε να καλέσετε στο 2168-35-722, γιατί το θέμα μας σήμερα είναι το εξής. Όπως ξέρετε, κάθε εβδομάδα έχουμε ένα θέμα. Γύρω από αυτό κινούμαστε, φεύγουμε ελεύθερα και ξαναγυρνάμε, γιατί είμαστε εκτός ρυθμού. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι απλό και to the point. Με ποιο τραγούδι έχεις χωρίσει κάποιον ή σε έχουν χωρίσει? Θέλουμε φυσικά το backstory, έτσι κάποιες λεπτομέρειες καταγραφικές θα τις δώσεις. Εδώ είμαστε εδώ για σένα. Μεταξύ μας θα μείνει, είπαμε, 250.000 κόσμος. Μας ακούει μόνο παιδιά. Δεν θα μάθει κανείς τίποτα. Μπορείς βέβαια να μπεις το όνομά του. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο σε βασανίζει, σε ενοχλεί, σε προβληματίζει ή τέλος πάντων θες να μοιραστείς μαζί μου, είναι το 6937-949-949 στο Viber. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις είτε γράφοντας το μήνυμά σου, είτε ηχογραφώντας το μήνυμά σου. Αν είσαι πιο θαραλέος, στο 2106835722 θα απαντήσει η Έλεν Τάντζελο και φυσικά θα τα πούμε και μαζί. Ετοιμαστείτε, εγώ θα σας πούμε ποιο τραγούδι έχω χωρίσει εγώ και πόσο πολύ ωραία το ευχαριστήθηκα και το ένιωσα. Ναι, είναι μαζό, τι θα ήταν άλλο. Φεύγω για μένα. Εσύ το έχεις αφιερώσει? Για πες.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η δική μου κατάθεση στο σημερινό μας θέμα και επαναλαμβάνω να συντονίσεις μόλις τώρα το θέμα μας στο εκτός ρυθμό αυτήν την Τετάρτη είναι με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή τους έχεις χωρίσει. Και αν θες και τα δύο να πεις, εδώ είμαστε, 6937-949-949 στο Viber, στέλνεις το τραγούδι, αν θες να μας πεις ακριβώς αν σε χώρισαν ή τους χώρισες με αυτό, και τώρα αν δώσεις και κάποια άλλη γαργαλιστική λεπτομέρεια, εμείς εδώ είμαστε και θα τη δεχτούμε με διακριτικότητα πάντα και μεταξύ μας, έτσι. Λοιπόν, ο Χρήστος έσπευσε κατευθείαν, και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό, να στείλει το μήνυμά του και να μας πει...
1: Καλησπέρα Θοδωρή, είμαι ο Χρήστος και το τραγούδι που με έχουν χωρίσει είναι το «Όλα μου τα σ' αγαπώ» από τη Στέλλα Καλή.
0: «Όλα μου τα σ' αγαπώ». Δώσε μας ρε εσύ Χρήστο μια λεπτομέρεια λίγο, πες μας λίγο παραπάνω. Μας πάλισε το λίγο με Χρήστο Αστερόσκονη να μας πεις λίγο τι έχει συμβεί. Αφήνω το τραγούδι να παίξει, να προσέξουμε λίγο περισσότερο το στίχο με αφορμή την ιστορία του Χρήστου και ελπίζω ο Χρήστος να μας δώσει τις γαργαλιστικές λεπτομέρειες. Δεν ξέρω τι είπα, τις γαργαλιστικές ήθελα να πω. Αυτό μάλλον φανταστήκατε κι εσείς, αυτό φαντάστηκα κι εγώ. Το στόμα μου είχε μια άλλη άποψη. Δεν πειράζει, θα τα βρούμε κάποια στιγμή που θα πάει.

0: Με αυτό λοιπόν χωρίσαμε το Χριστό και τώρα που ακούσαμε λίγο πιο προσεκτικά το στίχο. Νομίζω ότι. Εντάξει. Αχ. Χριστό μου, τι να σου πω. Ελπίζω να μην πόνεσαι τόσο πολύ όσο φάνηκε στο στίχο. Αλλά αν θες κάτι να σου φτιάξει το κέφι, εδώ είμαστε. Μπορείς να ξαναστείλεις με ποιο τραγούδι θα ήθελες να ξεπεράσεις το τραγούδι που σου αφιερώσανε όταν σε χωρίσανε. Δηλαδή για σένα μόνο θα κάνω αυτήν την αλλαγή στο θέμα, γιατί είμαι εκτός ρυθμού και επειδή το στόμα μου μπόρεσε και κατάφερε και είπε αυτό που σκέφτηκε το μυαλό μου. Αυτό είναι
1: με
0: σπάνιο.
1: Με έχουν χωρίσει με το «Δεν μπορώ να καταλάβω» του Νότι, γιατί οι σωστοί χωρισμοί γίνονται μόνο με Νότι.
0: Η Ντίνα ήταν λοιπόν αυτή, η οποία νομίζω έθεσε έναν κανόνα, ο οποίος κανόνας θα έπρεπε να κατοχυρωθεί, θα έλεγα, τουλάχιστον στους χωρισμούς με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, συνταγματικά ίσως θα μπορούσε, δεν διαφωνώ καθόλου, ότι οι χωρισμοί πρέπει να γίνονται με νότι, παιδιά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, εγώ συμφωνώ και θα δώσω εδώ για την Ντίνα ένα νότι, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπερδεμένη ιστορία μου μυρίζει.

0: τα λέει ο Νότης, καλά τα λέει ο Νότης. Πω, δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί. Και πολλές φορές στο χωρισμό η αλήθεια είναι ότι ένας από τους δύο δεν καταλαβαίνει. Αυτό μάλλον είναι ταυτόσιμο του χωρισμού. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Και χαίρομαι γιατί ο Χρήστος, λοιπόν, έδωσε τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Έτσι, λίγο καλύτερα το είπα. Τουλάχιστον το 80% το έχω πει τώρα. Πού θα πάει, γαργαλιστικές. Έλα στόμα μου, έλα στόμα μου, φτιαγμένο από πυλό. Λοιπόν, οι γαργαλιστικές λεπτομέρειες, όπως λέει λοιπόν και ο Χρήστος, είναι ότι όπως φαίνεται από το τραγούδι, εγώ δεν ήμουν και πολύ σωστός σε αυτή τη συνθήκη. Και ας ήταν η μεγαλύτερη μου σχέση. Καταρχάς, να πω συγχαρητήρια στον Χρήστο και θα του δώσω αυθόρμητο χειροκρότημα. Καθώς είχε τα κοχώνες να παραδεχτεί ότι δεν ήταν σωστός. Και αυτό είναι πολύ, πολύ δυνατό. Μπράβο, μπράβο Χρήστο, δεν το κάνουν πολλοί άντρες αυτό. Γενικά κάποιοι σε σχέση δεν το παραδέχονται, γι' αυτό και δεν καταλαβαίνουν, όπως λέει το επόμενο. Δεν ξέρω αν ακολουθείς τον ήρμο της σκέψης μου. Εγώ τον έχω χάσει εδώ και ώρα, γι' αυτό και έχω εκπομπή που λέγεται Εκτός Ρυθμού. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσω και θα πω ότι ο Στάθης έχει ένα πει.
1: Θοδωρή, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Στάθη.
1: Το τραγούδι που συνδύασα με τον χωρισμό μου είναι Το Πιστεύω του Νίκο Οικονομόπουλου, γιατί εγώ ακόμα πιστεύω ότι θα γυρίσει.
0: Στάθη μου, καλά κάνεις και πιστεύεις, αλλά you didn't get the memo, νομίζω. Οπότε καλή τύχη και εσύ αν θες να μοιραστείς την ιστορία σου για το ποιο τραγούδι έχει σηματοδοτήσει ένα χωρισμό σου από αμφότερες πλευρές, 6937-949-949 στέλνεις ηχητικό εγγραφτό μήνυμα και το ακούμε εδώ, το σχολιάζουμε, το κρίνουμε ενδεχομένως, αλλά μόνο με αγάπη.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που σημάδεψε ένα χωρισμό του Στάθη και το μοιράστηκε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν είσαι και έξω και έχεις τη διάθεση να μοιραστείς και εσύ μαζί μας στο 6937-949-949 στο Viber, μπορείς να στείλεις με ποιο τραγούδι έχεις χωρίσει κάποιον ή με ποιο τραγούδι σε έχει χωρίσει κάποιος ή ενδεχομένως ό,τι άλλο γουστάρεις γιατί είμαστε εκτός ρυθμού. Λοιπόν, θέλω να περάσω άμεσα στην Αγγελική, η οποία τη χωρίσανε, λέει, με το παράλληλη αγάπη. Και αυτός που τη χώρισε είναι ένας. Αλήτης. Οπότε αυτό το τραγούδι θα ζήτησε τώρα η Αγγελική και αυτό θα γίνει. Χωρίς γαργαλιστικές λεπτομέρειες αυτή τη φορά, το έμαθα. Μέχρι το τέλος θα έχω μάθει να το λέω και ανάποδα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης με όλες τις καργαλιστικές λεπτομέρειες. Έλα, το είπα, χειροκρότημα. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Είναι ένα νοερό χειροκρότημα από όλους εσάς εκεί έξω που ακούτε και έχετε αυτό το γούστο και είστε συντονισμένοι κάθε Τετάρτη εδώ, 8 με 10 στο ρυθμό για να βγείτε εκτός ρυθμού με εμένα τον Θοδωρή Μαραντίνη. Θα ξαναχειροκρότησω τον εαυτό μου γιατί σήμερα το χρειάζομαι. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας, έχουμε ένα θέμα γύρω από αυτό, κινούμαστε, δεν μπορεί σήμερα, δεν μπορεί το άτιμο, δεν μπορεί, τι να κάνω, epic fail, δηλαδή πραγματικά. Παρόλα αυτά θα συνεχίσω εγώ, δεν θα με ρίξει, εγώ θα το ελέγξω, όχι αυτό, έτσι πρέπει να κάνουμε στο στόμα μας. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, σήμερα το θέμα μας είναι και αφορά το χωρισμό. Με ποιο τραγούδι θέλω να μου πεις έχεις χωρίσει κάποιον ή σε έχουν χωρίσει? Θέλω να το μοιραστείς μαζί μας στο 6937-949-949 και εμείς εδώ θα πούμε την ιστορία σου, θα το συζητήσουμε. Ενδεχομένως, αν θες να μας πεις λίγο και το backstory ή τις καργαλιστικές λεπτομέρειες, εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, στο Instagram η Demi μου έστειλε ένα τραγούδι που σηματοδότησε το δικό της χωρισμό και θέλω να το αφιερώσω γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό ίσως είναι και το best seller των χωρισμών και φυσικά είναι από Νατάσα και από Νατάσα και Γιώργο Θεοφάνους. Νομίζω ότι μια κόκκινη γραμμή ίσον χωρισμός για όλους εσάς που τραβήξατε την κόκκινη γραμμή και χαρήκατε γι' αυτό. Σας αφιερώνω με μεγάλη αγάπη και συμπαράσταση αυτό

0: Ό,τι πιο όμορφο λοιπόν από το Χριστομενιδιάτη και είμαστε εδώ στο ρυθμό. Εκτός ρυθμού, ακούμε και τις επιτυχίες, ακούμε και τις δικές σας αφιερώσεις και τις δικές σας ιστορίες. Είμαστε εδώ λοιπόν και σήμερα πραγματευόμαστε τον χωρισμό. Και μάλιστα μέσα από ποιο τραγούδι πραγματώθηκε αυτός. Δύο φορές τη λέξη πραγματώθηκε και καμία φορά τη λέξη γαργαλιστικό σήμερα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, μπορείς να στείλεις το 6937-949-949. Κάποιοι στέλνουν ήδη γαργαλιστικές λεπτομέρειες και με πειράζουν και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Θα συνεχίσω αμέσως με τις διαφημίσεις, αφού πρώτα σου πω για την υπέροχη γαστρονομική πρόταση που έχω να σου προτείνω. Το Gastronomy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Έρχεται λοιπόν το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες από Θεσσαλία, Μακεδονία και Κρήτη. Ό,τι καλύτερο δηλαδή. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφς από Ελλάδα και εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν, άκου τι γίνεται, και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Εκεί θα βρίσκονται πολλοί σημαντική εκπρόσφητη της ελληνικής γαστρονομίας, οπότε να είσαι εκεί. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Λοιπόν, κράτησε την ημερομηνία, ξαναλέω, 4 Οκτωβρίου, Gastronomy Fest Powered by Proteria. Silver Sponsors η Eurobank, υποστηρικτής η Elvida Foods, Original Concept by Base Grill, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια μπορείς να βρεις στο more.com. Τα είπα όλα, αχ, μου άνοιξε η όρεξη.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Νέα κυκλοφορία.
1: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ, βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Θεούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι!
5: Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!

0: μέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Αν από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vico στο ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E. Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
8: Πώς είσαι και τι κάνεις? Εγώ είμαι εδώ, είμαι εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και ελπίζω να είσαι και εσύ λίγο εκτός ρυθμού και κάπως έτσι να βρούμε παρέα τον εαυτό μας. Γιατί κάπως αυτό προσπαθούμε σήμερα εδώ να γίνει. Ελπίζω να είσαι καλά όπου και αν είσαι, να χαμογελάς λιγάκι. Αν χαμογελάς, μείνε συντονισμένος. Σίγουρα κάποια στιγμή θα χαμογελάσεις. Έχουμε ένα θέμα, το συνηθίζουμε αυτό λοιπόν κάθε Τετάρτη. Να έχουμε ένα θέμα και πίσω από το θέμα αυτό να βρίσκουμε ιστορίες και να τις ξεπερνάμε, να τις μοιραζόμαστε. Μπορεί και λίγο να τις σχολιάζουμε, αλλά πάντα με αγάπη και χιούμορ, έτσι για να τις εξορκίζουμε, ρε παιδί μου. Χρειάζεται κάπου. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας, αν μόλις συντονίστηκες, είναι με ποιο τραγούδι έχεις χωρίσει κάποιον ή σε έχουν χωρίσει. Θα θέλαμε τον backstory, όπως συνηθίζω σήμερα και λέω αυτή την καινούργια λέξη που έχω μάθει, είναι οι γαργαλιστικές λεπτομέρειες. Τις περιμένω, τις χρειάζομαι, μπορώ να πω. Ναι, ναι, τις χρειάζομαι λοιπόν. Και θα ήθελα να τις ακούσω στο 6937-949-949 στο Viber, είτε με ηχητικό είτε με γραπτό μήνυμα. Δεν θα μπορούσα να τις ακούσω με γραπτό μήνυμα, φυσικά θα μπορούσα να τις διαβάσω με γραπτό μήνυμα και να τις ακούσω με το ηχητικό. Επίσης, αν θες να μιλήσεις με την Έλενα Ντάντζελο αρχικά και μετά με μένα, μπορείς να καλέσεις το 2 10 68 35 7 22 και να τα πούμε διαζώσεις τηλεφωνικά, τέλος πάντων. Το επόμενο μήνυμα είναι από τα αγαπημένα μου σήμερα, οφείλω να πω, είναι από την Ιωάννα και θέλω να το ακούσουμε ευθύς αμέσως τι έχει να πει η Ιωάννα.
9: Γεια σου Θοδωρή, είμαι η Νεφέλη και πριν από λίγο καιρό χώρισα με τον Μάρκο, τον αγόρι,
8: Νεφέλη.
9: Και τον χώρισα εγώ.
8: Κατάξεις.
9: Γιατί μου έκανε το βίο-βίο.
8: Καλά έκανες.
9: Και το τραγούδι που τον χώρισα, που θα ήθελα τόσο πολύ να ακούσω, είναι το «Δεν είσαι τίποτα» της Άντζελας Δημητρίου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο άκουγε φανατικά η μάνα, η μητέρα μου βασικά. Και το αγαπούσα τόσο πολύ. Και ήταν τελικά και το τραγούδι που τον χώρισα. Σε ευχαριστώ που με άκουσες.
8: Εγώ ευχαριστώ.
9: Και πάντα ό,τι επιθυμείς. Να είσαι καλά και εκπομπή σου πάντα καλύτερη.
8: Ευχαριστώ, Ιωάννα μου. Έχεις γούστο και επίπεδο. Φαίνεται αυτό εξάλλου. Και νομίζω ότι καλά έκανες και χώρισες τον Μάρκο, αφού σου κάνει το βιοαβίωτο. Και φυσικά το τραγούδι που αρέσει και στη μαμά και σηματοδότησε αυτή την ωραία στιγμή στη δική σου προσωπική ζωή, θα στο αφιερώσουμε με μεγάλη αγάπη, γιατί Άντζελα αγαπάμε, γουστάρουμε και τα έχει πει όλα, ρε παιδί μου. Με έναν τρόπο κάπως κολλάει στους χωρισμούς πολύ, πολύ. Έλα και εσύ, Άντζελα, δώσ' το για την Ιωάννα. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

Καλησπέρα και καλώς όρισες σε ένα ακόμα Tonight Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και σε καλωσορίζω για δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες ερωτηματικά που θα κληθούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση ή να δώσουμε μια συμβουλή πιο σωστά. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, έτσι ξεκινήσαμε με χάρτινες αγάπες. Κράτησες μισά τα σ' αγαπώ, έρχεται ο Νίκος Βέρτης και σε πολύ λίγο είμαστε παρέα. Από Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χείλη, ο οποίος ξεκίνησε στο καμπαρέ το Σάββατο που μας πέρασε, παρέα με τη Χριστίνα Μιλιού. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα όταν οι δικοί του με σχολιάζουν άδικα. Εκείνος σωπαίνει για να μην τσακωθεί. Τι να κάνω? Κοίτα, δεν χρειάζεται να μαλώνει με όλους. Χρειάζεται όμως να δείχνει ότι δεν επιτρέπει την ασέβεια στο πρόσωπό σου. Δηλαδή, πες του ότι η σιωπή που χρησιμοποιείς σε κάνει να αισθάνεσαι μόνη σου. Δηλαδή, τα όρια με τους δικούς του είναι δική του ευθύνη. Σύντροφος για μένα σημαίνει ότι προστατεύει ο ένας την αξιοπρέπεια του άλλου. Πλάτη για τη συνέχεια, Θοδωρής Φέρης.

0: Ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου. Αυτή είναι η Άννα Βύση, όχι γιατί. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί τα περιμένω και τα υπόλοιπα. Είμαστε σε αποκλειστική σχέση, αλλά είδα ότι έχει ακόμη εφαρμογές γνωριμιών στο κινητό. Να ανησυχήσω. Κοίτα, μην ξεκινήσεις με κατηγορία, αλλά ζήτα μια εξήγηση, μια ξεκάθαρη εξήγηση. Άλλο μια ξεχασμένη εφαρμογή και άλλο ένας συνεργός λογαριασμός. Δηλαδή μπορεί αυτό το πράγμα απλά να προϋπήρχε. Από τη στιγμή που συμφωνήσετε μια αποκλειστικότητα, δικαιούσε μια συνέπεια και μια διαφάνεια. Η εμπιστοσύνη δεν σημαίνει ότι αγνοούμε κάτι που λογικό είναι να μας προβληματίσει. Ο δικός μου δρόμος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Δάντης.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά

Δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Tonight Radio Show, εδώ είμαστε. Άλκης Πεδρής στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Είμαστε μαζί 3 μήνες και θέλει ήδη να συγκατοικήσουμε. Εγώ δεν είμαι έτοιμη, πώς τον απογοητεύσω. Κοίτα, δεν χρειάζεται να ακολουθείς του καθενός το ρυθμό για να αποδείξεις ότι ενδιαφέρεσαι. Δηλαδή, πες του ότι θέλεις τη σχέση, αλλά χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο να το γνωρίζεις, να κάνεις το επόμενο βήμα, γιατί για σένα μπορεί να είναι ένα ουσιαστικό βήμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος σε υπολογίζει, σέβεται το όριο που βάζει, ρε παιδί μου. Οι μεγάλες αποφάσεις πρέπει να προχωράνε με μια κοινή συνισταμένη, όχι από φόβο ότι μπορείς να χάσεις τον άλλον άνθρωπο. Μπράβο για τη συνέχεια, Παύλος Γκόρδης.

Αυτή είναι η Χαρούλα Αλεξίου, η φίλη μου Χαράματα. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα εκπομπή του Night Radio Show. Είμαστε εδώ παρέα, Άλκης Πετρής στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Χρειάζομαι κάποιες ώρες μόνος μου, αλλά η σύντροφός μου το παίρνει ως απόρριψη. Πώς να σας το εξηγήσω. Χάρη, πες ότι ο προσωπικός χώρος δεν είναι απομάκρυνση. Μπορώ εκείνη, παιδί μου, αλλά είναι τρόπος ο δικός σου να ξεκουράζεσαι, να αποφορτίζεσαι και να επιστρέφεις πιο ουσιαστικά στις σχέσεις σας. Δηλαδή, φρόντισε να προσφέρεις ουσιαστικό κοινό χρόνο όταν είστε μαζί, αλλά η υγιής αγάπη δεν απαιτεί να είστε σιαμαία. Επιτρέπει και στους δύο να αναπνέουν. Έχει ένα φεγγάρι απόψε από τον Πασκάλ Τερ

Για μένα, την Νατάσα Θεοδωρίδου, και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Ήρθε η ώρα να σε πάω στο παρελθόν, να κάνουμε μια βουτιά στις επιτυχίες του τότε. Ένα τραγούδι που το έγραψε ο Φίβος σε μουσική και στίχο. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2000. Χτυπάς εσύ, μα πονώ κι εγώ. Οι δύο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς σαν δυο, συγκοινωνούντα δοχεία. Μοναδικός Διονύσης Σχοινάς και ένα πραγματικά διαχρονικό τραγούδι.

Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Τέταρτο ημέρο εκπομπής, βραδάκι Τετάρτης και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Χρειάζομαι κάποιες ώρες μόνος μου, αυτό το πω. Μια φίλη που εξαφανίστηκε για χρόνια επέστρεψε και θέλει να γίνουμε όπως παλιά. Να της δώσω χώρο. Κοίτα, ακούτε έχει να σου πει. Αλλά δεν προσποιηθείς ότι αυτό το κενό δεν υπήρξε ποτέ. Δηλαδή, μπορεί να δώσει μια ευκαιρία, χωρίς όμως αμέσως να προσφέρει μια παλιά οικειότητα που είχατε. Δηλαδή, πρέπει κάπως αυτό το πράγμα να επανέλθει φυσικά. Εκτός αν για σένα αυτό το πράγμα δεν κόστησε καθόλου, ρε παιδί μου. Εγώ θεωρώ ότι η σχέση ξαναχτίζεται μέσα από μια σταθερή παρουσία. Νότι Σπακενάκη τη συνέχεια, δίνει τα φιλιά.

Με το Δωρή Φέρι φτάσαμε στο φινάλε. Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, φινάλε και μήνα. Και εμείς αύριο βραδάκι θα είμαστε και πάλι εδώ για να κλείσουμε τη δική μας εβδομάδα, Δευτέρα ως Τετάρτη. Είμαστε Άλκης Πεδρής στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσανε. Και κάπου εδώ, σε καληνυχτό. Γεια χαρά.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα και καλώς όρισε σε ένα ακόμα Tonight Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και σε καλωσορίζω για δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες ερωτηματικά που θα κληθούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση ή να δώσουμε μια συμβουλή πιο σωστά. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, έτσι ξεκινήσαμε με χάρτινες αγάπες. Κράτησες μισά τα σ' αγαπώ, έρχεται ο Νίκος Βέρτης και σε πολύ λίγο είμαστε παρέα από το Tonight Radio Show στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σου.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χείλη, ο οποίος ξεκίνησε στο καμπαρέ το Σάββατο που μας πέρασε, παρέα με τη Χριστίνα Μιλιού. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα όταν οι δικοί του με σχολιάζουν άδικα. Εκείνος σωπαίνει για να μην τσακωθεί. Τι να κάνω? Κοίτα, δεν χρειάζεται να μαλώνει με όλους. Χρειάζεται όμως να δείχνει ότι δεν επιτρέπει την ασέβεια στο πρόσωπό σου. Δηλαδή, πες του ότι η σιωπή που χρησιμοποιείς σε κάνει να αισθάνεσαι μόνη σου. Δηλαδή, τα όρια με τους δικούς του είναι δική του ευθύνη. Σύντροφος για μένα σημαίνει ότι προστατεύει ο ένας την αξιοπρέπεια του άλλου. Πλάτη για τη συνέχεια, Θοδωρής Φέρης.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: 89 Σαρδένια.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.